Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος, κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη, μπράβο. Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μας.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει: και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
2: Είστε έτοιμοι!
1: Εγώ.

0: θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
1: Τι, ορίστε.
0: Λέω, ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη, συνέχισε.
2: Διόρθωσε το λάθος σου.
0: Και μου λέει, ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
1: Καλό.
0: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
3: Πώς είπατε?
0: Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
4: Εντάξει!
0: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
5: Ασυχτήρα από εδώ, ρε μπρο.
0: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, θα γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
6: Δεν παίρνεις!
0: Στην μπουρού.
7: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
0: Μπουρού!
1: Τι εννοείς?
0: Όχι μπουρού, ψηρού, στη φυλακή! Μέσα!
8: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Στο πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
2: Χαίρο πολύ.
1: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πάω στον αέρα και να τη δώσω το γνάμα.
3: Λέει να δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το σύμπαν.
1: Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα!
5: Τι είναι, κόρη μου?
1: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
6: Πρόσεξε τα λόγια σου.
1: Τα αναποδιές στη ζωή μου.
7: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
3: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
8: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

επιτυχημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
1: Είναι επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το έβαλε στο τσάτ, λέει κάντα εσύ. Θα βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
3: καλό.
4: A few moments later.
1: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά. Σπιτικά.
5: Για συνέχιση, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
1: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
6: Κατανοητό, μπρο.
1: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
7: Τελεία παράγραφος.
8: Ωραία.
1: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
8: Μακράν τα καλύτερα ζώδια που έχει.
1: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
9: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
0: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, Η Βόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
1: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
1: Σκέφτεσαι τις σπουδές σου και το μέλλον σου. Ο 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής σου ανάμεσα από 100 ειδικότητες και 12 σύγχρονους τομείς σπουδών. Μπες τώρα στο velvet968.gr, δήλωσε συμμετοχή και ίσως η επόμενη μεγάλη ευκαιρία να είναι δική σου. Το μέλλον ξεκινά τώρα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις. Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
11: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
16: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
18: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
19: Ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη και στο πρωινό της 5ης 18 του Ιούνιου. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία.
20: Ωραία Πέμπτη, ωραίος και ο Ιούνιος. Ωραίοι και εμείς μέχρι και τις 11 να είστε στην παρεούλα μας. Έχουμε και ωραίους διαγωνισμούς.
19: Παιδιά,
20: πάρα πολύ ωραίους.
19: Αύριο κληρώνει. Δίνουμε το πρώτο τρίμηνο για Irene's Resort.
20: Και θα δίνουμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε. Οπότε έτσι, να μείνετε συντονισμένοι και έχουμε και τα σουζουδάκια μας και τις ωραίες μας έρευνες.
19: Έχουμε μαζί μας εννοείται και το WhatsApp. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη. αποδέχεται καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο. Έτσι λοιπόν κινείται και το WhatsApp.
20: Το WhatsApp, το αγαπημένο, μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Γι' αυτό λοιπόν WhatsApp και όλα παίζουν.
19: Τραγουδάρες εννοείται και σήμερα. Ξεκινάμε με U2, Cardigans και μέσα μετά από Jennifer Lopez. Θα επιστρέψουμε με την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

0: Σε σηκωτική Jennifer Lopez, Let's Get Loud. Εδώ είμαστε πρωινό, Βέλβετ, Βασίλης και Αναστασία. Πάμε για ταυτότητα ημέρας. Yes. Γιορτάζει ο Θεόδουλος, η Θεοδούλη.
1: Α, να σας χαιρόμαστε.
0: Ο Λεόντιος και η Λεοντία.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Λεοντάκα μου, χρόνια πολλά. Φιλαράκι μου.
1: Χρόνια σου πολλά.
0: Και ο Ιπάτιος με την Ιπατία.
1: Χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε όλους.
0: Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Που διαπρέπει στις μέρες μας. Ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας.
1: Α, ωραίο.
0: 1815, η μάχη του Βατερλό. Οι Ενωμένες Δυνάμεις Λευρετανών και Πρόσων υπό τους στρατηγούς Ουέλινγκτον και Μπλίχερ αντίστοιχα συντρίβουν τις δυνάμεις τις γαλλικές που ηγούταν ο αυτοκράτορ Βοναπάρτης.
1: Ναι.
0: Διαβάζω τώρα γιατί το έλαβα πριν και δεν λέω ότι το πίστευα. Το 1904, σαν σήμερα, ο Υπουργός Παιδείας Σπυρίδων Στάις σκοτώνει σε μονομαχία τον βουλευτή Τρικάλων Κοκό Χατζιπέτρο. Ο Χατζιπέτρος είχε εξυβρίσει τον Στάι επειδή του είχε αρνηθεί ρουσφέτη. Και ο Υπουργός κατά τα. Της εποχής έθιμα εκείνης, ζήτησε μονομαχία για να αποκαταστήσει την τροφή σε τιμή του. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Τι καλά, ζητήσαμε και τώρα μια μονομαχία.
0: Θα ήταν ωραία.
1: Λοιπόν, ωραίο θα ήταν.
0: Έχει γενέθλια FIBA σήμερα, 1932, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Σαν σήμερα το 1934 γεννιέται ο Δημήτρης Μηταράς, διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος. Ναι. Και έχει γενέθλια ο Πολ Μακάρτνεϊ, παρακαλώ.
1: Α, να το χαιρόμαστε τον παλίκαρο.
0: Παιδί μου, είναι ακμεότατος.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τι έχουμε για τη συνέχεια? Chris De Berg, Natalie Imbruglia και Jack Savoretti για να επιστρέψουμε με αστρολογικές προβλέψεις.

0: 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Jack Savoretti στο υπέροχο What More Can I Do. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet, πανέτοιμοι να ακούσουμε και σήμερα τις αστρολογικές μας προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 18 του μήνα, και ευνοεί συζητήσεις αυτή η μέρα, αποφάσεις και κινήσεις που βασίζονται στη λογική περισσότερο παρά στο συναίσθημα. Για τον Κριό, η μέρα σε καλεί να κινηθείς με περισσότερη στρατηγική και λιγότερο παρορμητισμό. Ταυράκια, η προσοχή σας στρέφεται σε ζητήματα ασφαλείας και σταθερότητας. Για τους διδύμους, η κοινωνικότητα και η επικοινωνιακή σας διάθεση βρίσκονται στα ύψη. Για τους καρκίνους, η ημέρα σας σωθεί να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή στις εσωτερικές σας ανάγκες και στα συναισθήματά σας. Λιονταράκια, η κοινωνική ζωή αποκτά ιδιαίτερη κοινωνικότητα και πάρα πολλές ευκαιρίες εμφανίζονται μέσα από φίλους. Για τους παρθένους, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις βρίσκονται στο προσκήνιο και η ημέρα απαιτεί καλή οργάνωση. Ζυγέ, η αισιοδοξία επιστρέφει και σε βοηθάει να δεις τα πράγματα με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Σκορπιέ, η ημέρα φέρνει βαθύτερες σκέψεις και την ανάγκη να εξετάσεις πιο προσεκτικά κάποιες καταστάσεις. Για τον τοξότη. Σελίδα θέλει. Λοιπόν, για τον τοξότη, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Εγώ και ρε, οι υποχρεώσεις είναι αρκετές, όμως η οργανωτικότητα και η πειθαρχία θα σε βοηθήσουν. Υδροχοάκια, η δημιουργικότητα και η καλή διάθεση κυριαρχούν για σήμερα και για τα ψαράκια μας. Τέλος, το ενδιαφέρον σου στρέφεται σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και προσωπικής ισορροπίας.
0: Πολύ ωραία, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς. Φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Να ζήσετε.
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
15: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτσο.
14: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
15: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Εντρία ένα πεντάκι.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
18: Η ώρα είναι 7:30.
19: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
20: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του. Hey, the best hits ever. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εδώ είμαστε και από ένα γρήγορο στρίφωμα μέχρι την επόμενη χειροποίητη δημιουργία σου. Τα Lidl έχουν ό,τι χρειάζεσαι για να δώσεις ζωή στις ιδέες σου. Σε τραπτικής για κάθε περίσταση. Κλωστές Σάινγκαρν, πρακτικά ήδη ραπτική.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Σάλτα Βίντσι στο υπέροχο Περσιέμπρε Σι και εσύ που ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Velmar προσφέρει όφελος απόκτησης έως και 3.000 ευρώ μέχρι όμως στις 22 Ιουνίου.
1: Επισκεφτείτε τώρα το κοντινότερο κατάστημα Stock Center. Επιλέξτε ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και αποκτήστε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως 3.000 ευρώ.
0: Επαναλειτουργεί το Σάββατο. Επίσημη ανακοίνωση.
1: Επιστρέφει
0: παιδιά το μετρό. Κανονικά το Σάββατο λέει η κύρια γραμμή, γιατί την Καλαμαριά θα τη δώσουν τέλος Ιουνίου.
1: Τέλος Ιουνίου. Θέλουμε και ολαδικά μας.
0: Δεν γίνεται τώρα αυτό. Εντάξει. Αλλά τουλάχιστον από το Σάββατο θα έχουμε και πάλι μετρό. Το βασικότερο.
1: Ποιος σας πιάνει τώρα.

0: Chris Isaac, Wicked Game. Κάποιοι είχαν την τύχη το περασμένο Σάββατο να τον απολαύσουν στο θέατρο Λυκαβητό στην Αθήνα. Εμφανίστηκε.
1: Μοναδικός.
0: Όλα στην Αθήνα έγινε το πανάθεμα.
1: Όλα στην Αθήνα, αλλά μετά θα θέλετε να έρχεστε εδώ και εμείς δεν θα σας θέλουμε. Θα σας λέμε όχι, όχι, όχι.
0: Έτσι θα κάνουμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τι διαβάζω τώρα και μαθαίνω.
0: Ναι.
1: Ο ιατρικός λόγος που το Facebook είναι μπλε. Από την πρώτη μέρα της δημιουργίας, δηλαδή εγώ ήμουν νομίζω γυμνάσιο όταν βγήκε το Facebook ή αρχές λυκείου, δεν θυμάμαι. Από την πρώτη μέρα είναι μπλε. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει αλλάξει, έχει πάρει άλλη απόχρωση. Είναι παγκόσμιος κολοσσός της Meta πλέον.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Και αν αναρωτηθούμε ή το παίξουμε έτσι σε μια συζήτηση, σε ένα τηλεπαιχνίδι, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλές επιστημονικές έρευνες ότι επιλέχθηκε το μπλε, γιατί το μπλε σε βοηθάει στη συγκέντρωση, το μπλε βοηθάει στη διάσπαση προσοχής, το μπλε, το μπλε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καμία σχέση. Η αποκάλυψη έγινε από τον ίδιο τον Ζούγκερμπεργκ, ότι το Facebook είναι μπλε για τον απλούστατο λόγο ότι ο ίδιος έχει αχρωματοψία.
0: Άχι το καλό.
1: Είχε δώσει μια εμβληματική συνέντευξη στο περιοδικό The New Yorker και εξήγησε ότι πάσχει από δευτερανομανία. Είναι μια μορφή αχρωματοψίας που είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον ίδιο, για το μάτι του, να ξεχωρίσει τις αποχρώσεις του κόκκινου και του πράσινου.
0: Απίστευτο.
1: Το μπλε, λέει, είναι για μένα το μοναδικό, το πιο πλούσιο χρώμα, είχε δηλώσει. Μπορώ να δω δηλαδή όλο το φάσμα μόνο του μπλε. Είναι το χρώμα που βλέπω πιο καθαρά από οποιοδήποτε άλλο. Όταν λοιπόν σχεδίαζε τον κώδικα και την διεπαφή του τότε,
0: ναι,
1: Facebook, το 2004,
0: ναι,
1: δεν συμβουλεύτηκε καμία ομάδα branding. Επέλεξε απλώς τις αποχρώσεις που ήταν πιο ξεκούραστες, ευκρινείς για τα δικά του μάτια, τις μοναδικές αποχρώσεις χρώματος που έβλεπε.
0: Φοβερό.
1: Αυτές του μπλε.
0: Φοβερό.
1: Και μετά, εντάξει, εννοείται ότι αναλύεται μέσα από τις έρευνες του marketing, γιατί και το Skype είναι μπλε και το Twitter είναι μπλε, ότι πλέον
0: όντως, ναι, ότι έγινε,
1: είναι το μπλε, δηλαδή όντως το πιο ξεκούραστο χρώμα. Αυτή είναι από θέμα, από άποψη marketing και του brand.
0: Ναι.
1: Ο Ζούγκερμπεργκ απλά έχει αχρωματοψία.
0: Απίστευτο, φοβερή
1: παιδιά,
0: ιστορία.
1: Τέλειο. Τέλειο. Δεν το ήξερα. Δεν το,
0: ναι,
1: ξέρω.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω ποιος το ήξερε, αλλά εγώ πρώτη φορά το διαβάζω.
0: Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
4: Κόκκιπε,
3: κομπάνιο,
5: Team Colleague,
6: Παντρούσκα.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
2: Ανακαίνιση με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
1: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
2: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
3: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
10: Καλώς ήρθατε στην δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet.
5: Καλημερούδια στο Στέλιο, τον Παναγιώτη, τη Χριστίνα, τον Βασίλη, τη Μαρία, τον Δημήτρη και την Αλεξάνδρα.
10: Αύριο κληρώνει το πρώτο τριήμερο, γιατί ο 96,8 Velvet κάθε εβδομάδα σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε ένα μοναδικό τριήμερο για δύο άτομα, παρακαλώ, στο Iron Resort, ένα τετράστερο ξενοδοχείο που συνδυάζει την κομψότητα με τη ζεστή φιλοξενία και βρίσκεται μια ανάσα από τα Λουτρά Πόζαρ.
5: Παιδιά, είναι η επιτομή της ξεκούρασης, της πολυτέλειας με πισίνες. Με ενδυρεμένο σπα.
10: Ζηλεύουμε ήδη.
5: Εννοείται, ζηλεύουμε. Πλούσιο πρωινό, τα πάντα θα βρείτε εκεί. Έχετε 15 λεπτά από τώρα για να στείλετε τη λέξη resort κενό και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber 6931-968-968. Ο νικητής, ο πρώτος μας, θα ανακοινωθεί αύριο ζωντανά στον αέρα του πρωινού.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μία τραγουδάρα από μία σύγκροτη ματάρα, Mad About You από Hoover Phonic. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και επειδή η ατάκα ότι δεν πίνεις πολύ νερό, παίζει πάρα πολύ. Και ειδικότερα το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απλές συνήθειες που μας βοηθούν να πιούμε πολύ νερό.
1: Ναι, ωραίο.
0: Καταρχάς πρέπει να βάλουμε στη ρουτίνα μας ότι με το που ξυπνάμε πίνουμε ένα ποτηράκι νερά. Νερό, οπωσδήποτε.
1: Ναι, γιατί κοιμάσαι τόσες ώρες. Ο οργανισμός να πάει και αφυδατωθεί.
0: Είναι ελαφρώς εφαδετωμένος, πολύ σωστά το λες. Και οπότε όλοι οι ειδικοί λένε ένα ποτηράκι νερό, άμα δεν μπορείς και δύο, ακόμη καλύτερα. Κρατάμε, λέει, το νερό πάντα σε εμφανές σημείο. Μερικές φορές το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν θέλουμε να πιούμε νερό, αλλά ότι το ξεχνάμε.
1: Σωστό αυτό. Μου έχει συμβεί.
0: Έτσι, ένα μπουκαλάκι στο γραφείο, δίπλα στο κρεβάτι κτλ. Σου θυμίζει. Δίνουμε γεύση στο νερό. Λίγο λεμονάκι, ξέρω εγώ παράδειγμα. Κάτι να μην είναι βαρετό. Λίγο λάιμ. Ένα γκουράκι, κάτι.
1: Λίγο έτσι. Γύρω. Δίπλα. Εντάξει, όχι μέσα. Αηδία. Αλλά δίνει γεύση. Το σκέφτηκες γι' αυτό.
0: Ναι, γιατί μου αρέσει η ιδέα. Λοιπόν, βάζουμε, λέει, μικρούς ρεαλιστικούς στόχους. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, λέει, μας συμβουλεύουν ότι αντί να σκεφτόμαστε πόσο νερό πρέπει να πιούμε συνολικά, μπορούμε να θέσουμε μικρούς στόχους μέσα στην ημέρα.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, να έχουμε τελειώσει ένα μπουκάλι μέχρι το μεσημέρι.
1: Άνα,
0: ή ξέρω, μέχρι το απόγευμα. Τρώμε περισσότερα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Παράδειγμα, το καρπούζι που είναι και την εποχή τώρα, το πεπόνι, το αγγούρι. Είναι φρούτα
1: πάρα
0: τα οποία.
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Έτσι. Χρησιμοποιούμε υπενθυμίσεις στο κινητό. Εδώ διαφωνώ, γιατί έχουμε υπενθυμίσεις για χίλια δυο άλλα πράγματα.
1: Κάθε θα βάλω υπενθύμίσεις τώρα στο κινητό να πίνω νερό.
0: Έτσι. Οπότε. Αυτά είναι. Συγγνώμη. Τελεία. Εδώ ήταν.
1: Ναι. Εντάξει. Χρήσιμα, παιδιά. Να πίνετε νερό και καλές σκέψεις.
0: Έτσι.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Ολίβια Τίν στο υπέροχο Man I Need. Και εσύ χρειάζεται σίγουρα να επισκεφτείς τη Waterland, γιατί μας έχει καινούργιες εκπλήξεις. Τώρα πέρα στο μυαλό μου, λέω, υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην έχει πάει στη Waterland? Που...
1: όχι βέβαια.
0: Το 1994 είναι δίπλα μας.
1: Όχι βέβαια. Δηλαδή δεν αρνούμε να το πιστέψω.
0: Το θεωρώ απίστευτο.
1: Δύο βήματα δίπλα μας στους σταγαράδες. Μπείτε στο site, παιδιά, λίγο σας παρακαλώ.
0: Σωστό.
1: Θα σας δίνω ένα λεπτό. www.waterland.gr και πάρετε μια γεύση από όλα αυτά τα παιχνίδια, τις δράσεις, τις δραστηριότητες που προσφέρει. Και επίσης μπορείτε να βγάλετε το εισιτήριο.
0: Σεζόν. Έτσι, να έχεις όλα, να μην χρειάζεται να περιμένεις. Έτσι, μπράβο.
1: Λες, δηλαδή, πώς το βγάζετε για τα γήπεδα.
0: Μπράβο.
1: Για τις βλακίες.
0: Μπράβο, ρε, εσύ να
1: το βγάλετε το για τη Waterland. Έτσι. Γιατί να έχετε μόνο εισιτήρια διαρκείας για τα γήπεδα.
0: Εντάξει, και εκεί πρέπει τώρα να στηρίζουμε τις ομάδες.
1: Να τις στηρίζουμε. Ναι. Να στηρίζουμε όμως και την ψυχολογία των παιδιών και των γονέων.
0: Ναι.
1: Γιατί και οι γονείς περνάνε καλά εκεί.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει καλά στη Waterland.
1: Θα σας πω εγώ τώρα τρόπους.
0: Yes.
1: Μισό λεπτό, το έχω στο κινητό. Για να περάσετε καλά στο. Έτσι σας. Γιατί διαβάζω έρευνα, επιτέλους δικαιώνομαι.
0: Ναι.
1: Δικαιώνομαι, παιδιά, γιατί εγώ μόνο πότε θα πεθάνω δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Περίπου δεν ξέρω. Αρχίζω λίγο, πλησιάζει. Δικαιώνομαι γιατί τα σούπερ μάρκετ είναι το νέο Tinder.
0: Ας το καλό.
1: Ένας παλιός μου γνωστός φίλος τώρα θα χαιρόταν πάρα πολύ με αυτή την έρευνα.
0: Ναι.
1: Γιατί έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που ψιθυρίζουμε αυτή η νέα έρευνα.
0: Ναι.
1: Σχεδόν το 60% των singles προτιμά πλέον να γνωρίσει τον την επόμενη σύντροφό του στο σούπερ μάρκετ παρά μέσα από dating app.
0: Απίστευτο.
1: Η τάση του organic dating, έτσι σαν τα προϊόντα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι και επίσημα εδώ μετά από χρόνια swiping στο Tinder και άβαλα πρώτα μηνύματα. Η ανάγκη για αυθεντική real life επικοινωνία επιστρέφει και πολύ. Και ποιο είναι το καλύτερο μέρος, λέει, για το καθημερινό αυτό crash test χωρίς άγχος, ραντεβού κτλ.
0: Στα ψυγεία.
1: Η διάδρομη του σούπερ μάρκετ.
0: Λοιπόν,
1: το καλάθι των αγορών λέει πολλά. Πολλά περισσότερα από ό,τι ένα προφίλ. Είναι fitness προφίλ ή comfort food lover? Προτιμάει cozy nights με κρασί ή έτοιμα γεύματα για το γραφείο? Βλέπεις λίγο, ρίχνεις και μια ματιά στο καρότσι.
0: Πες μου τι τρως, να σου πω ποιος είσαι.
1: Και το κυριότερο, πώς διαλέγει τα φρούτα, κατάλαβες? Πώς διαλέγει το αβοκάτο, ξέρει να διαλέγει τα φρούτα? Από το viral trend με τον ανάποδο ανανά στην Ισπανία που κυκλοφορούσαν άνθρωποι με έναν ανανά μέσα στο καρότσι τους. Μέχρι το απλό αυθόρμητο συγγνώμη, ξέρετε αν αυτό το κρασί είναι καλό. Το φλερτ επιστρέφει εκεί που ξεκίνησε, στην καθημερινή ζωή και την αληθινή.
0: Τι ωραίο.
1: Χθες μου στείλανε αυτό το άρθρο, ανέβηκε χθες.
0: Ναι.
1: Εγώ ήμουν ακομωτήριο πόσες ώρες? Από τις 3.30 πες με ποιος ο Βασίλης, έφυγα 5 και.
0: Mm-hmm.
1: Από τις 3.30 μέχρι τις 5 και είχα 17 μηνύματα, τα 4 από φίλες μου,
0: ναι,
1: που μου στείλαν αυτό εδώ το άρθρο.
0: Ναι.
1: Και ένιωσα υποχρέωσή μου.
0: Να πάω σούπερ μάρκετ.
1: Καλά, πήγα. Κάθε μέρα, εγώ παιδιά είμαι σαν τρελή. Κάθε μέρα πάω και παίρνω ένα πράγμα.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή η ταμεία στο σούπερ μάρκετ, καμιά μέρα θα μου πει, κορίτσι μου, δεν θα
0: βλέπεις...
1: κάνε Tinder. Δεν βλέπεις την κυκλοφορία.
0: Όχι, αυξάνεις πιθανότητες. Μπράβο σου, καλά.
1: Παίρνω ένα πράγμα. Χθες πήγα και πήρα, ας πούμε, τυρί.
0: Mm-hmm.
1: Σήμερα θα πάω να βάρω γάλα.
0: Ωραία.
1: Και έχω στο προφίλ μου, σας δίνω και το τέλειο πρώτο μήνυμα. Θέλω σούπερ μάρκετ. Πάω σούπερ μάρκετ. Θέλεις τίποτα? Γιατί έτσι ξεκινάει μια σωστή συζήτηση. Όχι με γιατί κάνεις. Κουκιά παίρνω. Τι στέλνετε γιατί κάνεις, ρε μάκι? Τι είμαστε? Κουκιά παίρνω. Αυτό θα είναι η απάντηση που θα παίρνετε. Λοιπόν, βρείτε την έρευνα. Ναι. Τίποτα άλλο δεν θα παίρνετε. Βρείτε την έρευνα, μελετήστε την. Να ξεκαλοκαιριάσουμε λίγο, γιατί τώρα έχει ζέστη, και να βρούμε γκομενάκια, εντάξει?
0: Εντάξει. Λοιπόν, διαφημίσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
4: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
5: Ναι.
6: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajet. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε. Α, να μου κλείσει και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
5: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
3: Με τη Seajet φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
6: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
7: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
6: Τι εννοείς, με Seajet ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
3: Seajet, και είσαι ήδη εκεί.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
11: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
10: www.nyc.gr.
12: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
12: Τώρα 1+1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, e-food market, το σούπερ μάρκετ του e-food, σούπερ γρήγορα. The best hits ever.
14: 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και πώς θα κάνουμε το σπίτι μας να λάμπει από καθαριότητα? Πηγαίνουμε στα Lidl γιατί θα βρούμε τους καλύτερους συμμάχους για κάθε δουλειά που θα χρειαστεί. Ανακαλύψτε καθαριστήτα πετσαριών και χαλιών για να δώσετε νέα ζωή σε καναπέδες και χαλιά. Ηλεκτρική σκούπα ρομπότ με επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίων που καθαρίζει ενώ εσύ χαλαρώνεις.
1: Θα βρείτε και επαναφορτιζόμενο σκουπάκι χειρός για υγρό και στεγνό καθάρισμα, ιδανικό για τις μικρές καθημερινές εκπλήξεις που μας έχει το νοικοκυριό και το σπίτι. Και φυσικά ηλεκτρική σκούπα και σετ. Παρκετέζα με πανιά παρκετέζας για πατώματα που αστράφτουν, γιατί ένα καθαρό σπίτι ξεκινάει εννοείται από τα Lidl.

0: Και τραγουδάρα, συγγνώμη, του Ρόμπι Williams, Me and My Mind, είναι εδώ στο πρωινό Velvet που έχουμε μαζί μας πάντα και το WhatsApp που με τη νέα του διαφημιστική καμπάνια επιλέγει το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν.
1: Είναι από τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πολύ καλό λόγο που το κάνει. Γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων.
0: Δεν είναι λίγες φορές που πειράζει. Οι συναδελφοί της τη Φέη της Κορδά, γιατί το κορίτσι το αντέχει το πείραγμα. Έχει πρωτοσέλιδο με τον σύντροφό της στο Χελό, το περιοδικό. Ναι. Αρχισυντάκτης, να υπενθυμίσουν, ο Άρης Καβατζίκης.
1: Ο Καβατζίκης που είναι στην εκπομπή.
0: Ο οποίος δεν ήταν χθες βέβαια στην εκπομπή, αλλά ήταν υπόλοιπη και αρχίσαν τα πειράγματα.
2: Ευχόμαστε να έρθει το καλοκαίρι, να έρθει για όλους η περίοδος των διακοπών. Δεν ξέρω αν έχετε ετοιμαστεί εσείς.
3: Μας
2: αν
3: έχετε πάρα πολύ γνώση. Μας ερωτική απόδοση. Μα τι
4: είναι αυτά. Στα μανταλάκια.
3: Με τα μήνια στο
4: να μας κρεμάνε στα μανταλάκια. Το κουλί είναι δυνατόν.
2: Τα παιδιά, εγώ με όλη την καλή διάθεση ξεκίνησα σήμερα.
3: Γιατί,
2: να σας μιλήσω για καλοκαίρι. Να σκεφτούμε λίγο διακοπές.
4: Βέβαια.
2: Τη θάλασσα, το λαγοκέφαλο. Να στείλουμε και ένα μεγάλο φιλί στον Άρη που είχε μια υποχρέωση.
3: Θα είχε την τιμητική του τώρα, γιατί ήρθε η ώρα του Χελό. Κυκλοφορεί σήμερα. Ερωτική απόδραση στο Μόντε Κάρλο.
2: Εντάξει, φαγωθήκατε.
3: Μια γνωστή μας, ρε παιδί.
2: Πόσο ερωτική, οικογενειακή ήταν.
3: Πόσο ερωτική θα πεις αυτά.
2: Πόσο ερωτική, οικογενειακή. Βουμ, βουμ.
5: Δεν λειτουργεί ερωτικά, δεν κατάλαβα.
0: Κατάλαβες.
1: Έλα, μωρέ. Φάγατε. Βαϊδία μικρούτσι και εννοεί ότι είχε και τα παιδιά της λογικά.
0: Ναι, ήταν
1: χαμένε, δεν μπορώ.
0: Βέβαια, ο Καβατζίκης
1: φταίει. Κάνει το οικογενειακό με το ερωτικό. Ο Καβατζίκης τη δουλειά του έκανε. Και αυτή να πηγαίνει στο Μοντεκάρλο. Εγώ όταν αποδρώ, πάω στο Λιτόχωρο, δεν πάω στο Μοντεκάρλο. Αν πάω στο Μοντεκάρλο, μανταλάκι θα γίνω. Τι θα γίνω.

0: Είναι το αγαπημένο μου τη Celine Dion. Το πρώτο, μετά πάνω όλα τα υπόλοιπα που έχει την τεράστια διαφορά. Αλλά το συγκεκριμένο δεν ξέρω. Από την πρώτη στιγμή είπα: εδώ κλειδώνουμε Celine.
1: Ναι, έχουμε ρίξει συναυλίες με αυτό στο μπάνιο. Να είναι καλά. Να είναι καλά. Ποιο τη έγραψε του στίχου, δεν ξέρω. Τι φωνάρα
0: και
1: ποιο, είναι.
0: Και την ενορχήστρωση, αυτό είναι το θέμα. Ότι την πηγαίνει.
1: Όλο.
0: Το πήρε και αυτή και το έκανε.
1: Το ξέσκισε.
0: Μπράβο. Δεν ήθελα να. Μπράβο.
1: Το ξέσκισε. Άιντε. Το ξέσκισε. Τραγουδάρα.
0: Έτσι, σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, η επιστήμη εξηγεί. Ναι. Γιατί επιτέλους λέει, επιτέλους, και όλη μέρα αναρωτιόμαστε αυτό το πράγμα. Η επιστήμη εξηγεί γιατί αποκοιμιόμαστε συνεχώς δίπλα στον σύντροφό μας πολύ πιο εύκολα.
0: Α.
1: Λένε οι ερευνητές.
0: Για πες.
1: Ότι αυξάνονται οι ορμόνες που συνδέονται με το δέσιμο και την αίσθηση της εγκύτητας, όπως η οκυτοκίνη, η οποία συχνά αποκαλείται και ορμόνη της αγάπης. Mm-hmm. Η παρουσία της φαίνεται να συμβάλλει στη μείωση του άγχους και στη φυσική προετοιμασία του οργανισμού για ξεκούραση και ύπνο. Δηλαδή, είναι σαν να αυτοματοποιείται όλο αυτό. Τώρα το ερωτευμένο γιουρούσι, και
0: yes.
1: με το που είσαι δίπλα στον σύντροφό σου, να αισθάνεσαι αμέσως ότι είσαι ασφαλής, ας πούμε,
0: oh.
1: και λες: α, τώρα είμαι OK, θα κοιμηθώ. Μπορώ δηλαδή να ρίξω τους στίχους μου και να κοιμηθώ.
0: Ναι.
1: Είμαι ασφαλής.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και πάρα πολλοί άνθρωποι παρατηρούν ότι ακόμα και αν δεν είναι ιδιαίτερα κουρασμένοι, όταν βρίσκονται δίπλα στον σύντροφό τους, κατευθείαν χλαπ.
0: Τι ωραίο.
1: Χαλαρώνουν.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται, λέει, για σύμπτωση, αλλά για έναν μηχανισμό που σχετίζεται με το αίσθημα της ασφάλειας και δημιουργεί και περισσότερη συναισθηματική σύνδεση. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι αυτή η επίδραση δεν περιορίζεται μόνο στη φυσική επαφή. Ακόμα και ερεθίσματα, όπως ας πούμε μια γνώριμη παρουσία ή αίσθηση οικειότητας, μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο που ο εγκέφαλος ρυθμίζει τον ύπνο,
0: ναι.
1: και τη χαλάρωση. Αλλιώς δηλαδή χαλαρώνεις όταν αισθάνεσαι ότι α, με αυτόν τον άνθρωπο και λίγο τσουτσουμπρού, τσουτσιριμπιμ, τσιριμπομ. Και αλλιώς, αν ξέρω εγώ, είναι η πρώτη φορά
0: ναι.
1: που και είσαι λίγο αγχωμένος.
0: Σωστό, σωστό.
1: Μην κάνω κάτι, μου φύγει λίγο σάλιο, μην μπερδευτώ.
0: Έτσι, ναι.
1: Να κρατηθώ τώρα, μην τον. Ρίξω καμία στον ύπνο μου.
0: Είναι σαν αραγωνίες αυτές.
1: Είναι τα κλειδωμένα τώρα,
0: κλειδωμένα.
1: Τα στανταράκια. Ναι.
0: Έτσι, έτσι, ωραίο. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου. Ford Βροχίδης Χατζής. Γεωργική Σχολής 29.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10 μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
4: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
4: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
4: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
6: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
7: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
8: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
7: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
8: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
7: Θες να βγούμε, δηλαδή?
8: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
9: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
10: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
11: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
14: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
16: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
15: What?
17: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν δώρα επιταγές έως 400 ευρώ, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία.
22: Καλημερούδια στη Βάσο, τη Μαρία, τον Γιάννη, τον Νικόλα, τη Δέσποινα, την Ολυμπία, τον Χρήστο, την Χρύσα και την Αφροδίτη.
1: Για την κίνηση στους δρόμους της πόλης, στην περιφερειακή, ρεύμα δυτικά προς ανατολικά, ύψος Νεάπολης μέχρι έξοδο για Σικές, είμαστε στα Κόκκινα και στο ύψος της Τριανδρίας. Από την απέναντι μεριά επίσης τα ίδια προβλήματα. Όπως βλέπω, η λεωφόρος Παπα-Νικολάου κατεβαίνει από Πεύκα, Ρτζίκη. Κουράγιο, υπομονή. Στους κεντρικούς δρόμους, ξεκινώντας από ανατολικά, τα κλασικά προβλήματα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Αρκετή κίνηση έχουμε στη Βασίλη Σόλγας που ξεκινάει πολύ πριν τη Μάρκου Μπότσαρη. Κεντρικά, καλύτερα κινείται η Τσιμισκή, περισσότερη κίνηση στην Εγνατία. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη, πηγαίνοντας λίγο πιο δυτικά. Οι γνωστές διασταυρώσεις ακόμη πιο δυτικά, λεωφόρος Δορποτάμερος, Τέλος και Βενιζέλου, Καρολή και Δημητρίου με Αριστοτέλους. Μεγάλο Αλεξάνδρου, έχουμε καλή ροή οχημάτων και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό. Βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ κίνηση και σήμερα. Όταν επιστρέψουμε, τρία στατιστικά για τα διαζύγια που πιθανόν να μην τα γνωρίζατε.
22: Ωραίο πράγμα το διαζύγιο.
1: Κάτσε να ακούσεις, περίμενε.
22: Ωραίο.

0: Και η τραγουδάρα του Banging Stand By Me είναι εδώ στο 96,8 Velvet, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και εγώ θα το πω ότι στη Waterland μου αρέσει πάρα πολύ να στέκομαι στην ουρά για να πάρω το club sandwich και το hot dog μου.
1: Σταμάτα.
0: Να τα πω αυτά.
1: Πεινάω.
0: Παιδιά, συγγνώμη. Δηλαδή,
1: έχει πολύ νόστιμα πράγματα.
0: Παίρνω την ξαπλώστρα. Πηγαίνω σε. Βρίσκω. Τι, όχι βρίσκω. Έχει παντού σκιά.
1: Βρίσκω okay, λοιπόν. Εντάξει, είναι σκιά.
0: Μπράβο. Την αράζω. Και τρώω, μ' αρέσει.
1: Και τρώω, παιδιά. Τρώω, πίνω τις γρανίτες μου, τις καφεδιές μου και είναι και η χαρά του γονέα. Συγγνώμη, θα το πω.
0: Μα αυτό.
1: Γιατί εγώ έχω και τις φίλες μου τώρα. Έτσι. Γιατί ξαπλώνεις, ξαπλάρεις εκεί και όλα είναι σε απόσταση βολής και παντού έχει.
0: Έχει σωματοφύλακες, θα έλεγα.
1: Σωματοφύλακες, θα έλεγα και εγώ.
0: Να βαγωσώστε.
1: Να βαγωσώστε. Και κάτι, παιδιά.
0: Έχει και κάτι, παιδιά. Και ευγενικά και όλα είναι.
1: Να τα χαίρετε η μάνα που τα έκανε.
0: Waterland. Έτσι, Waterland την αγαπάμε, την λατρεύουμε. Θα την λατρέψετε κι εσείς με νέο περιεχόμενο, ανανεωμένο.
1: Ναι.
0: Πάμε στα διαζύγια.
1: Αν ωραία. Τον βρήκαμε, τον βαρεθήκαμε, τον χωρίζουμε κιόλας.
0: Τρία στατιστικά λέγεται για τα διαζύγια που πιθανόμαστε να μην γνωρίζετε. Ακούστε τώρα. Το 50% όσων χωρίζουν μετανιώνουν την απόφασή τους.
1: Αλήθεια, λες τώρα.
0: Ναι. Έρευνα λέει σε 2.000 άνδρες και γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο που είναι διαζευμένοι ή τερμάτισαν μια σχέση τουλάχιστον 5 ετών, διαπίστωσε ότι το ποσοστό, σε ποσοστό πάνω 50% των ερωτηθέντων μετάνιωσαν για τον χωρισμό τους.
1: Ναι.
0: Για την ακρίβεια, το 54% έκανε δεύτερες σκέψεις και το 42% σκέφτηκαν να δοκιμάσουν ξανά τη σχέση τους.
1: Εντάξει, αν τα προσθέσεις, τώρα όμως κι εσύ. Άμα δοκίμασες και ξαναδοκίμασες και ξαναδοκίμασες, τι περιμένεις να γίνει μετά, να πάθει επιφύτηση.
0: Χαίρομαι για τις ευκαιρίες που λες, γιατί οι περισσότεροι γάμοι σημαίνουν και περισσότερα διαζύγια. Δηλαδή, αν ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που θεωρούν πως όσο προσπαθούν, τόσο πιθανότερο είναι να βρουν τον άνθρωπο με τον οποίο θα συνεχίσουν για πάντα τη ζωή τους, και ειδικότερα για τους γάμους, αυτοί που είναι 2-3 φορές παντρεύονται, λέει η έρευνα, σύμφωνα με τα στοιχεία. Το ποσοστό διαζυγίων για τον πρώτο γάμο είναι μεταξύ 41% και 50%.
1: Ναι.
0: Για τον δεύτερο ξεκινά από το 60% και φτάνει μέχρι το 67%, ενώ για τον τρίτο το ποσοστό διαζυγίου είναι μεταξύ 73% και 74%.
1: Καλά, τώρα μία την έφαγες, δύο την έφαγες, την τρίτη τι περίμενες δηλαδή θα σε προσπεράσει.
0: Το πιο απρόσμενο, τρίτο και τελευταίο απ' όλα, ήταν αυτό. Η απόσταση λέει μεταξύ δουλειάς και σπιτιού επηρεάζει τη σχέση. Προσέξτε. Η απόσταση, όχι λέμε να μένεις εδώ και ο άλλος Αθήνα στην Αθήνα. Μπορεί να μην είχατε λέει ποτέ σκεφτεί πόσο επηρεάζει η σχέση. Η δουλειά λέει από το σπίτι, αν είναι πάνω από 45 λεπτά, είναι κίνδυνος για τη σχέση. Την έρευνα την έκανε το Πανεπιστημίο της Σουηδίας. Ελπίζω να το λέω σωστά.
1: Ναι.
0: Η υπεύθυνη της έρευνας, Έρικα Σάντο, παρακολούθησε λέει εκατομμύρια ζευγάρια από το 1995 μέχρι το 2005.
1: Πολύ.
0: Από αυτούς λέει χώρισε ένα 14%, καθώς είτε ήταν τα δύο μέλη του ζευγαριού χρειάζονταν τουλάχιστον.
1: Τι εξυπηρέτηση είναι αυτή, θα
0: χρειάζονταν τουλάχιστον 45 λεπτά μετακίνησης προς τη δουλειά. Επειδή γίνεται, δεν γίνεται αυτό.
1: Και να μου έφερνε μια αύξηση έτσι μέσα στη χαρτοπετζέτ. Που έφερε τσουρέκι.
0: Και το τσουρέκι είναι πάρα πολύ ωραίο και νόστιμο.
1: Ναι.
0: Προσοχή λοιπόν. Όσοι μένετε με τη δουλειά και από το σπίτι πάνω από 45 λεπτά.
1: Στείλω στην έρευνα στο Μαργαρίτ. Μένει 2,5 ώρες από τη δουλειά.
0: Είναι λόγω flyover.
1: Λόγω flyover τώρα εδώ και 2 χρόνια. Άμα του το δώσουν το 27, ίσως την γλιτώσουμε όλοι.

0: Starship στην τραγουδάρα We Build the City και εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, μία μέρα που ευνοεί συζητήσεις, αποφάσεις και κινήσεις που βασίζονται στη λογική και όχι στο συναίσθημα. Για τον κρυό, η μέρα σε καλεί να κινηθείς με περισσότερη στρατηγική και λιγότερο παρορμητισμό. Τα βράκια, η προσοχή σας στρέφεται σε ζητήματα ασφαλείας και σταθερότητας. Για τους διδύμους, η κοινωνικότητα και η επικοινωνιακή σας διάθεση βρίσκονται στα ύψη. Καρκινάκια, η μέρα σας σωθεί να δώσετε μεγαλύτερη προσοχή σε εσωτερικές σας ανάγκες και στα συναισθήματά σας. Λέοντες, η κοινωνική ζωή αποκτά ιδιαίτερη κοινωνικότητα και πολλές ευκαιρίες εμφανίζονται μέσα από φίλους. Για τους Παρθένους, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις βρίσκονται στο προσκήνιο. Ζυγέ, η αισιοδοξία επιστρέφει και σε βοηθάει να δεις τα πράγματα με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Σκορπιοί, η μέρα φέρνει βαθύτερες σκέψεις και ανάγκη να εξετάσετε πιο προσεκτικά κάποιες καταστάσεις. Τοξότη, οι σχέσεις σου και οι συνεργασίες σου βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων. Εγώ και ρε, οι υποχρεώσεις είναι αρκετές, όμως η οργανωτικότητα και η πειθαρχία σου θα σε βοηθήσουν. Και για τα υδροχωάκια μας, η δημιουργικότητα και η καλή διάθεση κυριαρχούν για σήμερα. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, το ενδιαφέρον σου στρέφεται σε θέματα σπιτιού, οικογένειας και προσωπικής ισορροπίας.
0: Πολύ ωραία, πάμε να κλείσουμε το ημίωρό μας.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Σκέφτεσαι τις σπουδές σου και το μέλλον σου. Ο 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής σου ανάμεσα από 100 ειδικότητες και 12 σύγχρονους τομείς σπουδών. Μπες τώρα στο velvet968.gr, δήλωσε συμμετοχή και ίσως η επόμενη μεγάλη ευκαιρία να είναι δική σου. Το μέλλον ξεκινά τώρα.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φοίνικας. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
7: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τι κάνεις όταν η πόλη είναι γεμάτη και το ντεπόζιτο άδειο? Πηγαίνεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για Fuel Card κληρώσεις. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Πέμπτη, 5 νικητές γεμίζουν το ντεπόζιτό τους και απολαμβάνουν ξέγνιαστες βόλτες στην πόλη και στο καζίνο φυσικά. Κληρώσεις Fuel Card μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Η ώρα είναι 9:30.
10: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
12: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
13: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
14: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
10: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και εντάξει, έχει Μουντιάλ στην Αμερική, δεν μπορέσαμε να πάμε, αλλά μπορούμε να πάρουμε τους φίλους μας και να φέρουμε την Αμερική στο σπίτι μας γευστικά, γιατί παιδιά στα Lidl μας περιμένουν πάνω από 55 επιλογές McKennedy, γεμάτες αμερικάνικη απόλαυση. Για παράδειγμα, χοιρινά ribs με γλυκιά barbecue sauce, διπλά burgers, παστράμι, crispy chicken burgers, πίτσες με γεμιστή κρούστα, onion rings, παναρισμένη μοτσαρέλα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, λατρεμένο το έτο, το λέμε συνέχεια, λατρεμένο τραγούδι, Die With A Smile. Και παιδιά, θα το πούμε για εσάς που με τις εξετάσεις σας και τα λοιπά αγχωθήκατε, κάνατε ράντε, δεν χρειάζεται άγχος, δεν χρειάζεται να πεθάνουμε που λένε κιόλας.
1: Ακριβώς.
0: Ο 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν τη δυνατότητα να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς εντελώς δωρεάν. Και πώς θα μπεις στην κλήρωση, μπαίνεις τώρα στο www.velvet968.gr και δηλώνεις τη συμμετοχή σου μέσα από τη φόρμα του διαγωνισμού ή τα social του σταθμού για να διεκδικήσεις τη δική σου υποτροφία επιλέγοντας ανάμεσα, ακούστε, σε 12 σύγχρονους τομείς και 100 ειδικότητες.
1: Ο διαγωνισμός αυτός ο φανταστικός ολοκληρώνεται 28 Ιουνίου και φυσικά μπείτε και στο delta360.gr για να ανακαλύψετε όλα τα προγράμματα σπουδών ή επισκεφτείτε τις ανώτερες σχολές Delta 360 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 45, στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Χθες το βράδυ, κακός χαμός έγινε με τα MAD Video Music Awards.
1: Χαμός σήμερα, ψάχνω να βρω βιντεάκια να δω όλα τα outfits.
0: Πανικός. Λοιπόν, πετύχαν οι δημοσιογράφοι το κορίτσι τη Ρία Ελληνίδου πριν μπει, να μην τη ρωτήσουν για τις δηλώσεις του Αλεξάνδρου και το νέο της τραγούδι. Που είπε ο Αλεξάνδρου ότι δεν αρέσει και στην ίδια.
1: Για να
0: ακούσουμε λίγο τι είπε, μισό λεπτό.
2: Πόσο χαμό έχει κάνει αυτό το τραγούδι στον κόσμο και στα social μέχρι στιγμής?
3: Ναι, νομίζω ότι πρώτη φορά βλέπω ένα τραγούδι μέσα σε... Το έβγαλα Παρασκευή και το Σάββατο το τραγούδισε όλο το μαγαζί. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα, ήταν σοκ.
4: Κάποιος όμως δεν αρέσει αυτό το τραγούδι, σε στεναχωρεί αυτό?
3: Κοίτα, δεν αρέσει ποτέ σε όλους ένα τραγούδι. Το θέμα είναι ότι αρέσει σε μένα. Εμένα αυτό το τραγούδι μου φτιάχνει τη διάθεση, μου αρέσει πάρα πολύ και τελικά δεν φτιάχνει μόνο τη δική μου, φτιάχνει και του κόσμου.
4: Δημήτρης έχει έρθει.
3: Το θέμα είναι ότι έχω έρθει εγώ να κάνω το act μου εδώ πέρα τώρα.
0: Ορίστε.
1: Καλά, Δημήτρης έχει έρθει. Τι περίμενες να σας απαντήσει? Άγιση.

0: Deepest Mode, Just Can't Get Enough. Δεν τους χορταίνουμε ποτέ, τους λατρεύουμε και τους αγαπάμε όπως και τις τραγουδάρες τους.
1: Λοιπόν, διαβάζω έρευνα ότι σχεδόν μία στις δύο γυναίκες έχει το ίδιο αποθυμένο να το σκέφτεται και να το μετανιώνει.
0: Όπα.
1: Που είναι κυρίως ερωτικό, εννοείται.
0: Τι τρελό ποσοστό είναι.
1: Ναι! Αποτελούν μία από τις πιο έντονες, λέει, μορφές μεταμέλειας στα ερωτικά αποθυμένα, καθώς συνδέονται με όσα θα μπορούσαν να είχαν συμβεί, αλλά τελικά δεν συνέβησαν ποτέ. Το συντριπτικό ποσοστό του 47% των γυναικών μετανιώνει, λέει, για μία χαμένη ρομαντική σχέση. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Northwestern University και στο University Illinois, τέλος πάντων.
0: Τι ώρα περνάνε εκεί, μωρέ. Ωραίες έρευνες κάνουν.
1: Σε 300 ενήλικες ηλικίες 19 έως 103 ετών.
0: Πού το
1: βρήκανε. Τι βρήκανε και τι ρωτήσανε.
0: Ναι, ναι,
1: okay. Εξέτασε τις μεγαλύτερες μεταμέλειες που κουβαλούν οι άνθρωποι στη ζωή τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σχεδόν ένας στους 5 συμμετέχοντες αναφέρει ως μεγαλύτερη μεταμέλειά του μια χαμένη ερωτική σχέση. Ωστόσο, το έβριμα που ξεχώρισε αφορούσε κυρίως τις γυναίκες, με το 47% να δηλώνει ότι μετανιώνει για μια ρομαντική σχέση που δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε. Το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες ήταν σημαντικά χαμηλότερο, στο 19%. Επιπλέον, ναι, τεράστια διαφορά. Επιπλέον, οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι τα άτομα που ήταν ελεύθερα τη στιγμή της έρευνας είχαν μεγαλύτερη τάση να αναπολούν παλιές σχέσεις και ανεκπλήρωτους έρωτες σε σύγκριση με όσους βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή της έρευνας σε μία σταθερή σχέση.
0: Ναι.
1: Οι πιο επίμονες μεταμέλειες δεν σχετίζονται απαραίτητα με λανθασμένες αποφάσεις, αλλά με όσα δεν έγιναν ποτέ. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι φαίνεται να πληγώνονται περισσότερο από τις χαμένες ευκαιρίες παρά τα λάθη που έχουν κάνει. Εγώ όμως έχω τώρα μια απορία.
0: Για πες.
1: Λέει, ας πούμε, μια πρόταση.
0: Ναι.
1: Ότι μετανιώνει μια χαμένη ρομαντική σχέση, εξετάζει τις μεγαλύτερες μεταμέλειες που κουβαλούν οι άνθρωποι, ότι τι θα μπορούσε να έχει συμβεί.
0: Ναι, ρε, δεν ξέρω. Ναι,
1: δεν μετανιώνει κάτι υπαρκτό. Εγώ αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι, αποθυμένο, γι' αυτό λέει αποθυμένο.
1: Ναι, όταν έχεις μια σχέση και χωρίζεις. Και λες μετά το μετάνιωσα.
0: Α, όχι, εγώ κατάλαβα ότι είναι για μια σχέση που δεν ευδοκίμησε.
1: Όχι, ότι τη χώρισε.
0: Α, μάλιστα.
1: Τι μετάνιωσες. Μετάνιωσες που ο άλλος σου φέρθηκε όπως σου φέρθηκε και εσύ αναγκάστηκες. Γι' αυτό λέω ότι τελικά τι μετανιώνεις και τι αναπολύεις και τι είναι αυτό που σκέφτεσαι και λες, Χριστέ μου, να ήταν αλλιώς. Μα για να ήταν αλλιώς θα έπρεπε και εσείς οι δύο να ήσασταν αλλιώς.
0: Να ήταν διαφορετικά τα
1: ναι,
0: πράγματα.
1: Άρα μιλάμε
0: ναι.
1: για δύο ανύπαρκτους ανθρώπους. Άρα, 47% είναι αέρας. Μετανιώνεις τον
0: είναι
1: αέρα.
0: Είναι τα αγορά και είδες. Μια χαρά την πήγαν. Την
1: τον αέρα μετανιώνεις. Μόλις σας ακύρωσα έρευνα από 19 έως 103 ετών. Τζάμπα τους ρωτούσα τους
0: ανθρώπους.
1: Παπαναγιά μου.
0: Πάμε να κλείσουμε την τρίτη ώρα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Μπαίνεις τσουλώντας.
7: Βγαίνεις περπατώντας.
8: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
9: Waterland. Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
10: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
9: www.nyc.gr.
11: Αχ, καλογεράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
14: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
2: Πω, τι έκανες εδώ. Άλλο σπίτι.
3: Ανακαίνιση. Με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
2: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
3: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
4: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
15: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία. Ένα λεπτό μετά τις 10.
16: Καλημερούδια στην Κατερίνα, την Ελευθερία, τη Βάσο, τη Στέλλα που λέει ίσως μετανιώνουμε για την έρευνα που είπαμε πριν.
15: Ναι.
16: Για όσα δεν είχαμε το θάρρος να ζήσουμε. Συμφωνώ.
15: Αχα.
16: Το είπε και η έρευνα άλλωστε. Καλύτερα να μετανιώνεις, λέει, μετανιώνουν κυρίως για αυτά που δεν είχανε παρά για τα λάθη που κάνανε.
15: Μπράβο,
16: Στέλλα.
15: Okay.
16: Ωραία το είπες.
15: Μπείτε στο www.lavijulio.gr να δείτε την καλοκαιρινή συλλογή. Γιατί τα 20 ευρώ δερμηταγή που μας δίνουν τα λαβί είναι μια χαρά ποσό. Έτσι, πολύ ωραία. Πώς θα την κερδίσετε? 6931-968-968 αριθμός Viber. Θα στείλετε μήνυμα λοιπόν στο Viber γράφοντας λαβί κενό και ονοματεπώνυμο. Τυχερός, τυχερή, θα ειδοποιηθεί με μήνυμα.

0: Από τα πιο ωραία τραγούδια της Anastasia, One Day in Your Life. Και ήρθε η νέα καμπάνια του WhatsApp, τα οποία ήρθε να μιλήσει στην ψυχούλα κάθε τζέντζερ, γιατί φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο, να δεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Και φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται συνεχώς.
1: Το κάνει, παιδιά, για να χωρέσει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων, σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν.
0: Η Esther Straurus, ελπίζω το λέω, yes. Είναι αεροσυνοδός στην KLM, την αεροπορική, ναι. Η οποία μοιράζεται συχνά ταξιδιωτικές συμβουλές μέσω TikTok για τους ταξιδιώτες και λέει ότι ένα κόλπο, λέει, όταν ταξιδεύεις μόνος σου ή
1: και
0: μόνος και πας στο δωμάτιο του ξενοδοχείου,
1: ναι,
0: να πάρεις ένα μπουκάλι νερό,
1: ναι,
0: και να το ρίξεις κάτω από το κρεβάτι.
1: Να
0: κυλήσει. Όπως εξηγείται, το μπουκάλι θα πρέπει να βγει από την άλλη πλευρά του κρεβατιού.
1: Ναι.
0: Με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να ελέγξει αν υπάρχει κάτι κάτω από το κρεβάτι, χωρίς να χρειαστεί να σκύψει να το κοιτάξει.
1: Τι βλακεία τώρα.
0: Άκου τώρα, έτσι, ναι. Κάτι που μπορεί να προσφέρει, λέει, μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας όσο είναι επιφυλακτική.
1: Να είναι άνθρωπος εννοεί κάτω από το κρεβάτι.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί είναι, αν είναι οτιδήποτε άλλο, θα το προσπεράσει το μπουκάλι και
0: έτσι
1: θα το.
0: Λέει η αεροσυνοδός ότι αν το μπουκάλι δεν εμφανιστεί από την άλλη πλευρά, καλό είναι οι επισκέπτες, λένε, να είναι πιο προσεκτικοί. Αν και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα, λέει, πως κρύβεται κάποιος κάτω από το κρεβάτι. Ενδέχεται απλώς να υπάρχει κάποιο αντικείμενο, όπως, ξέρω εγώ, επιπλέον σεντόνια ή οτιδήποτε άλλο.
1: Γιατί όλοι όσοι σεβόμαστε τον εαυτό μας αποθηκεύουμε τα σεντόνια γυμνά κάτω από το κρεβάτι.
0: Και ξέρεις, γιατί οι μισοί της είπαν, α, ωραίο κόλπο, οι άλλοι μισοί της είπαν, κοπέλα μου, άρχισε να έχω φοβίες τώρα, τι θα κάνω το κρεβάτι.
1: Μα αρέσει τώρα, τι ανοησίες, ό,τι κατεβάσει κούτρα σας το κάνετε τέτοιο.
0: Ναι, αρέσει, πραγματικά.

0: Έλλη Γκούλντιν στο υπέροχο Love Me Like You Do, εδώ στο πρωινό Velvet και στο 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, πλησιάζει ο πρώτος καλοκαιρινός ανάδρομος Ερμής, το 26.
0: Πότε είναι?
1: 29 Ιουνίου μέχρι 23 Ιουλίου, αλλά είμαστε στη σκιά του ήδη από 12 Ιουνίου. Πώς επηρεάζει με μία πρόταση το κάθε ζωδιάκι, είναι στο ζώδιο του καρκίνου.
0: Ναι.
1: Κάτι που μεταφράζεται ως νοσταλγία, συναισθηματικές επιστροφές, ανεξήγητες σκέψεις για ανθρώπους και καταστάσεις που είχες αφήσει πίσω σου. Τέλος πάντων, θα μας παίξει για τα καλά ο ανάδρομος.
0: Μάλιστα.
1: Για τον κρυό, το παρελθόν επιστρέφει σε μια μορφή οικογενειακών αναμνήσεων, παλιών φίλων ή ακόμα και αντικειμένων που θεωρούσατε χαμένα.
0: Ναι.
1: Τα βράκια, αλλάζεις γνώμη πιο συχνά από ό,τι συνήθως. Αποφάσεις που έμοιαζαν οριστικές τώρα τις επανεξετάζεις. Για τους διδύμους, οικονομικά ζητήματα και αγορές μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Καρκίνοι, είστε οι πρωταγωνιστές αυτού του ανάδρομου κύκλου. Πρόσωπα από το παρελθόν, παλιές εκδοχές του εαυτού σας, ξεχασμένα σχέδια, όλα έρχονται στην επιφάνεια. Για τα λιονταράκια, το σύμπαν σας ζητάει να χαμηλώσετε λίγο τους ρυθμούς. Παρθενάκια, παλιές φιλίες δοκιμάζονται ή αναβιώνουν. Ζυγή, ένα παλιό επαγγελματικό project ή μια προηγούμενη συνεργασία ίσως επιστρέψει με νέα μορφή. Για τους σκορπιούς, οι συζητήσεις ίσως γίνουν λίγο πιο δύσκολες, αλλά οι αποκαλύψεις πιο σημαντικές. Το ξόδι, ώρα να ξεκαθαρίσεις όρια και εκκρεμότητες. Εγώ και ρε, σχέσεις και συνεργασίες περνούν από τεστ αντοχής. Υδροχωάκια, το πρόγραμμα μπλέκεται, τα μέλης καθυστερούν και η καθημερινότητα μοιάζει πιο απαιτητική. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η ερωτική σας ζωή μπαίνει σε τροχιά αναθεώρησης, επιστρέφουν πρόσωπα από το παρελθόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ζητήσω μία επανάληψη, πότε είπες ότι ξεκινάει?
1: 29 Ιουνίου, άρα θα το ξαναπούμε 27.
0: Ωραία, ναι.
1: 27 γιατί... θα ξαναπούμε.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
4: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
6: Waterland. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Plus, plus, plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus, plus, plus.
16: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε και μέχρι σήμερα. Έχουμε δει το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μόνο σε φωτορεαλιστικά σχέδια, σκίτσα και μακρινές φωτογραφίες. Για λίγες μέρες όμως θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε και από κοντά.
2: Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανοίγει στο κοινό το εργοτάξιο του νοσοκομείου 23 και 24 Ιουνίου με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών κοινοφελούς έργου του Ιδρύματος που γιορτάζονται στο πλαίσιο του SNF Νόστος 2026, περίπου έναν χρόνο πριν την ολοκλήρωση και παράδοση του νοσοκομείου στο ελληνικό δημόσιο.
1: Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή στις οργανωμένες ξεναγήσεις που θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα εννοείται πάντα με όλες τις προεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας, μπαίνετε στο site snfghi.org.

0: πια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
4: Εδώ είμαι και σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Πρωινό 5ης 18 Ιουνίου. Ελπίζω να είστε καλά. Έχει αλλάξει και το σκηνικό του καιρού. Αν και δεν ξέρω, επιφυλάσσομαι κάθε φορά. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και παρέα με όλους εσάς, γιατί θα μάθω σε λίγο και τα νέα σας. Θα σας φέρω και εγώ τις ειδήσεις της ημέρας. Ξεκινάμε όμως με Τσάκα Καν και Ρούφους. Ain't nobody.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

The Calling, wherever you will go, εδώ στον Velvet. Τι καλημέρα μου σε όλους. Πρωινό Πέμπτης, 18 Ιουνίου. Ας ξεκινήσουμε έτσι με μια ωραία καλημέρα και με τα νέα σας στο Viber του Velvet. 6931-968-968. Εκεί μπορείτε να μου στείλετε ό,τι θέλετε, πού βρίσκεστε, τι κάνετε, πώς νιώθετε σήμερα. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Θα γίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο σήμερα το βράδυ στο κτίριο Μη 2, στο Μέγαρο Μουσικής. Ο Όμιλος Φίλων Αστρονομίας θα διοργανώσει ανοιχτή βραδιά παρατήρησης του καλοκαιρινού ουρανού. Θα δούμε λοιπόν τη Σελήνη, την Αφροδίτη και τον Δία με τηλεσκόπια τα οποία θα υπάρχουν εκεί. Απίστευτα ενδιαφέρον, δεν το έχω κάνει ποτέ. Πολύ καλή ευκαιρία όμως, από τις 9 το βράδυ μέχρι και τις 11.30. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, θα είναι στο Μέγαρο Μουσικής, στο κτίριο Μη 2. Μπορεί να πάει όποιος θέλει και να κάνουμε αυτή την πολύ ωραία και ιδιαίτερη παρατήρηση με τα τηλεσκόπια. Στάμπλιν είναι αμέσως τώρα από Chris Norman και στο Ζικουάτρο.

0: 6,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. We were good.

0: Martin Crew, I just died in your arms, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2, η χαρά στο μικρόφωνο. Έχουμε τώρα διαγωνισμό με τις ανώτερες σχολές Delta 360 που σας δίνουν τη δυνατότητα να σπουδάσετε αυτό που αγαπάτε εντελώς δωρεάν κιόλας, γιατί σας χαρίζουν μία υποτροφία σπουδών. Νομίζω ότι το πρώτο βήμα είναι να μπείτε στο site τους. Όχι Velvet, delta360.gr. Εκεί λοιπόν πρώτα θα δείτε και τους 12 τομείς σπουδών και τις 100 ειδικότητες, γιατί μπορεί να υπάρχει κάτι που να μην το είχατε υπόψη και να το δείτε και εν τέλει να σας αρέσει περισσότερο για να το σπουδάσετε. Τώρα θα μπείτε στο velvet968.gr, είναι το δεύτερο βήμα. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε τη φόρμα συμμετοχής, να τη συμπληρώσετε και να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Μέχρι και 28 Ιουνίου, τόσο διαρκεί ο διαγωνισμός, μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει μία υποτροφία σπουδών από τις σχολές, ανώτερες σχολές Delta 360. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο και θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο με Phil Collins.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το Zip Coding.
3: Τι είναι?
2: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
4: συγκεκριμένου κύκλου.
2: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη.
5: Ξημερωμάτω.
2: Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
4: Εξαιρείται η Κρήτη.
6: Οπ, στοπ, κατ.
2: Σε
4: μα τώρα.
2: Μανούσο.
7: Πίεσε, φίλια, τσεχαρά. Είδα κάνετε μπρέλ.
2: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
7: Κάτσε λίγο γιατί εφούντωσα.
2: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
4: Πρόσεξε, θα πεις.
2: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
7: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
8: Αχ, Θεέ μου.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
10: Ναι.
11: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
10: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
12: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
13: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
14: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
13: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
12: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
15: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
16: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
17: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
20: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
21: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
22: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό.
21: Α.
22: Μοσχάρι.

0: προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, e-food market, το σούπερ μάρκετ του e-food. Σούπερ γρήγορα.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: είναι Queen, I want to break free. Έτσι ακριβώς είμαστε λίγο πριν τις διακοπές. Θέλουμε πραγματικά να φύγουμε, να ξεκουραστούμε, να ανακουφιστούμε. Την επόμενη Παρασκευή 26 του μηνός ξεκινούν και τα πρώτα δρομολόγια από το λιμάνι Θεσσαλονίκης για τις ποράδες. Σκιάθος, Σκόπελος, Αλόνισος και φέτος η Σκόπελος είναι υψηλότερα στις προτιμήσεις των επισκεπτών. Τώρα, οι τιμές είναι όπως και πέρσι. Δηλαδή, αν πάτε χωρίς όχημα, ίσως σας βγει λίγο πιο οικονομικά, αλλά ίσως χρειαστεί να νοικιάσετε και κάτι εκεί. Τα δρομολόγια θα είναι 5 βασικά όσο προχωράμε στο καλοκαίρι. Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 7 το πρωί και Πέμπτη στις 8.30. Οπότε αν θέλετε να κλείσετε εισιτήριο, διευκολύνει είναι η αλήθεια για να μην πηγαίνουμε μέχρι το Βόλο και παίρνουμε από εκεί και το καράβι. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο και επιστρέφω σε λίγο.
1: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
2: Ανακαίνιση, με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
1: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
2: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
3: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Miller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
4: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
6: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
5: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
6: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
5: Θες να βγούμε, δηλαδή?
6: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
7: Λύσεις κλιματισμού Haier από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
8: Νέο κατάστημα Haier στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α, η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φοίνικας. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
19: Να ζήσετε!
20: Άσε εμένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά
22: Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
23: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
21: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
23: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
24: Πάρτε του το μικρόφωνο.
25: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Η ώρα είναι 12.
27: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
28: 44 χρόνια πριν,
0: Επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Συνεχίζουμε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ώρα είναι 12 ακριβώς, προς το μεσημέρι της Πέμπτης είμαστε. Εντάξει, ο καιρός καμία σχέση με χθες. Έχει παραπάνω ζέστη, περισσότερο ήλιο όμως, μας αρέσει και αυτό. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Αυτή την ώρα θα έρθω με διαγωνισμό και θα δώσω ακόμα ένα διπλό εισιτήριο για το θερινό συνεπανόραμα. Προς το παρόν όμως, Michael Jackson είναι το Beat It.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Out Loud, αυτό είναι ο Ed Sheeran εδώ στον Velvet. Μέχρι τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Τώρα, ο Ed Sheeran βρίσκεται σε περιοδεία μέχρι το τέλος του χρόνου. Μετά όμως είπε ότι θέλει να κάνει ένα αρκετά μεγάλο διάλειμμα για να αφοσιωθεί πλήρως στην οικογένειά του. Στη γυναίκα του λοιπόν και στις δύο κόρες τους. Είπε ότι αποχώρησε επίσης από την δισκογραφική με την οποία συνεργαζόταν για 15 χρόνια, αρκετά μεγάλη συνεργασία. Δεν ανακοίνωσε όμως αν θα κάνει κάτι ανεξάρτητα, αν θα υπογράψει κάπου αλλού, το περιμένουμε και αυτό. Και επίσης είχε και ένα μικρό πρόβλημα υγείας, οπότε πολύ καλό το timing να κάνει και ό,τι σειρά το διάλειμμά του. Αμέσως τώρα, Lynn Anderson και Rose Garden.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Tale to my heart, αφήνει Taylor Dane εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σας είπα ότι αυτή την ώρα θα έχουμε διαγωνισμό και θα δώσω ένα διπλό εισιτήριο για το Σινέ Πανόραμα, το θερινό σινεμά. Γιατί από εδώ και πέρα θα μας αρέσει να είμαστε έξω και να βλέπουμε μια πολύ ωραία ταινία. Οπότε, αμέσως τώρα στο Viber του Velvet θέλω τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Σινεμά και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber 6931 968 968. Βλέπω τώρα λίγο το πρόγραμμα. Έχει την ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα 2», σε περίπτωση που δεν το είδατε, και έχει και την ταινία «Αιμονή», η οποία είναι ρομαντική, είναι λίγο ψυχολογικό θρίλερ. Αυτή θα ήθελα πραγματικά να τη δω. Αμέσως τώρα λοιπόν στο Viber του Velvet θέλω τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Καλή επιτυχία σε όλους και σε λίγο επιστρέφω με Ροξέτ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
3: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Κοίταξε, τώρα με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα. Τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
9: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
10: www.nyc.gr. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
12: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας...
18: Σκέφτεσαι τις σπουδές σου και το μέλλον σου. Ο 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής σου ανάμεσα από 100 ειδικότητες και 12 σύγχρονους τομείς σπουδών. Μπες τώρα στο velvet968.gr, δήλωσε συμμετοχή και ίσως η επόμενη μεγάλη ευκαιρία να είναι δική σου. Το μέλλον ξεκινά τώρα.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χιλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ

0: Αυτή είναι η ενέργεια που θέλουμε για την Πέμπτη. Kenny Loggins Footloose, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Φέτος λοιπόν το καλοκαίρι έχει επιστρέψει στη μόδα το καρό, το οποίο δεν θα το δούμε μόνο σε τραπεζομάντιλα, στα μαγαζιά, αλλά και σε ρούχα και σε μαγιό επίσης. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό το κόκκινο-λευκό καρό, ο συνδυασμός αυτός πάρα πολύ ωραίος. Δεν ξέρω αν θα το προτιμούσατε, εμένα θα μου άρεσε έτσι, είτε σε ένα φόρεμα, είτε σε ένα μαγιό, είτε σε ένα μπλουζάκι. Γενικά όμως έχουμε στραφεί προς το πιο κομψό, προσεγμένο look, είναι η αλήθεια. Πείτε μου τη γνώμη σας στο Viber και εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
2: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
5: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Λένε πως τα αυθόρμητα είναι τα πιο ωραία. Όπως για παράδειγμα να βρεθείς στο Regency Casino Θεσσαλονίκη και να φύγεις με νέο αυτοκίνητο. Το αγαπημένο μας καζίνο γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κάθε εβδομάδα χαρίζει ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωσε δωρεάν δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου στο καζίνο και μπες και εσύ στις κληρώσεις Happy Go 30. Κλήρωση κάθε Παρασκευή στη 1.30 μετά τα μεσάνυχτα.
3: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
6: Joyride, η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
7: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
8: Και νέα family καντίνα. Γιατί το φαν ανοίγει την όρεξη.
9: Νέα εποχή Waterland.
10: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
11: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
14: Φόρτ Βροχίδης Χατζής, Γεωργική Σχολής 29.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Full και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Η ώρα είναι μία.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Να δείτε τι σας έχω αυτό το τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό. Εννοείται τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η Χάρα στο μικρόφωνο. Αφού μάθω και τα νέα σας στο Viber του Velvet, έτσι να μου πείτε την καλησπέρα σας, γιατί είμαστε πλέον στο μεσημέρι της Πέμπτης. 69-31-968-968. Θα συνεχίσουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τους Berlin. Take my breath away.

0: Είναι η Dido και το Thank You 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τη Δευτέρα που μας έρχεται, 22 του μηνός, είναι η Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου. Οπότε, για ακόμα μια χρονιά θα έχουμε στην Πλατεία στο τέλος την πολύ ωραία έκθεση για να πάμε να δούμε αυτά τα πολύ ωραία retro vintage αυτοκίνητα. Από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, η Πλατεία στο τέλος θα είναι γεμάτη, νομίζω με πάνω από 40 αυτοκίνητα που είναι και πολύχρωμα. Οπότε, πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε τη βόλτα μας, είτε με την παρέα είτε με την οικογένειά μας. Αυτή τη Δευτέρα που μας έρχεται, 22 του μηνός, από τις 6 το απόγευμα στην Πλατεία Αριστοτέλους, έχουμε το πάρα πολύ ωραίο Beatle Meeting, έτσι λέγεται. Σε λίγο θα επιστρέψω με Starship και Nothing Gonna Stop Us Now.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα. What? Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι αν μας αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
9: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρόνια.

0: ποτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health, από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθω από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
7: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
8: Στο κδά

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Η ώρα είναι 1.30.
2: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Better από Daryl Hall και John Oates λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Στέργιο Τσουρνάβα στην παρέα σας μέχρι και τις 5. 5 με 8 έρχεται η Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο. 10 με 11 Love the 80s. Και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα έχουμε το Mellow Velvet. Έτσι για ένα πιο ωραίο ρομαντικό κλείσιμο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί ακριβώς στις 11. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
2: Μπαίνεις τσουλώντας!
3: Βγαίνεις περπατώντας.
4: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
5: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
9: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν δώρο επιταγές έως 400 ευρώ, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
15: Plus, plus, plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Η ώρα είναι 2.
20: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
21: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
22: Και τώρα, ο Στέργιος Τσουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
23: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Ένα μεσημέρι μπροστά μας για να απολαύσουμε μουσική, για να απολαύσουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε Στέργιος Τσουρνάβας. Μέχρι και τις 5 πηγαίνουμε παρέα. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και σας βρίσκω. Και σήμερα εδώ, Rick Astley, Pet Shop Boys, Roy Orbison και τους Σόπους, ξεκινώντας με κάτι από τα 80's. Ανεβάστε την ένταση, μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

απολαύστε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Unstoppable, και αν σκεφτόμαστε κάτι ασταμάτητα, αυτό θα έλεγα ότι είναι κυρίως οι παραλίες, τα ταξίδια, οι διακοπές και όλες αυτές οι όμορφες καλοκαιρινές στιγμές που θέλουμε να ζήσουμε και φέτος το καλοκαίρι του 26, στο οποίο σιγά σιγά θα συμπληρώσουμε το πρώτο 20 ημέρο, ήδη είμαστε 18 του μηνός, αλλά όσο περνούν οι μέρες θα φορτσάρουμε όλο ένα και περισσότερο, δεν το συζητάμε, και θα αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία για απόδραση. Charles & Eddie, Rick Astley και Pet Shop Boys τώρα στον Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Rick Casley, Never Gonna Give You Up, στο 96,8 Velvet. Λίγο μετά από τις 3 έχω διαγωνισμό να σας στείλω θερινό σινεμά επευκαιρίας. Βγαίνουν νέες ταινίες σήμερα στις αίθουσες. Η μία είναι ήδη πρακτικό φαινόμενο, η ταινία Αιμονή, Obsession, μια ταινία τρόμου που σκηνοθέτησε ένας YouTuber, όπως και την ταινία Backrooms. Αυτή τη φορά σκηνοθετεί ο 26χρονος Κάρλι Μπάρκερ. Είναι ταινία που έχει σπάσει ταμεία στην Αμερική. Η ταινία Αιμονή λοιπόν παίζει από σήμερα στις αίθουσες της χώρας μας. Επίσης βγαίνει η μαύρη κωμωδία Θανάσιμα Πλούσιος με τον Γκλεν Πάουλ που προσπαθεί να ξεπαστρέψει όλους τους συγγενείς του. Και ακόμη μια ταινία τρόμου με τίτλο Λεβιτικό. Σύντομο διάλειμμα, επιστροφή με μεγάλη επιτυχία από τα 80's, τον Velvet. Έρχεται και ο Phil Collins.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
6: Ξύδι. Λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
8: Ναι.
9: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
11: Γιώργο, πιάνεις σανίδα μου.
12: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
11: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: Seajets, και είσαι ήδη εκεί. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Σερβιέτες Everyday Sensitive 18 τεμάχια, μόνο 2,23. Όλα τα αφρόλουτρα Dove 720 ml, μόνο 2,63. Όλες οι οδοντόκρεμες Same White Now 3-1, μόνο 2,22. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζέα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζέα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
15: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
16: New York College. Next Level You, το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
17: www.nyc.gr.
18: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
19: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
18: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Ben & Jerry's, Μιμίκος Nuggets Κοτόπουλο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
20: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.

0: Του Hearts, τραγούδι που κέρδισε Grammy και Χρυσή Σφαίρα από την ταινία Buster, στην οποία δεν είχε γράψει μόνο το soundtrack ο Phil Collins, αλλά πρωταγωνιστούσε κιόλας. Λοιπόν, είπα πιο πριν ότι στο μυαλό μας είναι συνεχώς οι διακοπές, τα ταξίδια, και ξέρεις αυτή την αίσθηση που κάθεσαι στο γραφείο και το μυαλό σου είναι ήδη κάπου αλλού. Πυραμίδες, Νείλος, νέο εκπληκτικό μουσείο και μια πόλη που δεν μοιάζει με καμιά άλλη, το Κάιρο, σε καλεί με τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Θεσσαλονίκη που ξεκινάνε τον Σεπτέμβριο. Μπες τώρα στο aegeanair.com, πες ναι και κλείσε τη θέση σου.
1: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
2: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
1: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
2: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
3: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
4: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν τώρα επιταγές έως 400 ευρώ, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
13: κόκκιπε,
12: κομπάνιο, team colleague,
14: παντρούσκα.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
18: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
14: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: Η ώρα είναι 3. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.

0: Velvet.
1: Καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Σήμερα 5η, 18 του μηνός, μια όμορφη λιόλου στη μέρα. Και εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Έχω ετοιμάσει Brian Adams, Eurythmics, Enrique Iglesias και Whitney Houston σε ένα υπέροχο ντουέτο που είχαν πραγματοποιήσει. Αλλά και Sniff and the Tears, αυτό είναι το Driver's Seat.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

forever. Ένα υπέροχο ντουέτο από τον Ρίκ Ιγκλέσιας και τη Whitney Houston. Could I have this kiss forever στα του Μουντιάλ. Αυτό λέει που προκαλεί μεγάλο εκνευρισμό στους τηλεθεατές. Είναι αυτό το time out ουσιαστικά πλέον που γίνεται. Αυτό το διάλειμμα για να ενυδατωθούν οι ποδοσφαιριστές θεωρητικά. Αλλά ουσιαστικά βέβαια είναι για να γίνονται διαφημιστικά break. Και εταιρείες λέει που διαφημίζονται υπολογίζουν ότι δίνουν έσοδα πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια. Οπότε λοιπόν αυτά τα breaks που κόβουν το ρυθμό του παιχνιδιού έχουν εκνευρίσει πολύ κόσμο. Κατά τα άλλα, Ρονάλντο δεν τα κατάφερε και η Πορτογαλία χθες απέναντι στο Κονγκό έφεραν ισοπαλία 1-1 και μάλιστα ο Ρονάλντο βρέθηκε και στο στόχαστρο, διότι η απόδοσή του δεν ήταν καθόλου μα καθόλου καλή. Eurythmics, Sweet Dreams, σε λίγο Brian Adams, Lola Young, Queen και διαγωνισμός.

0: Another Bites the Dust, Queen, εννοείται ότι λατρεύουμε το θερινό σινεμά και αυτό το καλοκαίρι θα δούμε όσες περισσότερες ταινίες μπορούμε. Και όταν μιλάμε για θερινό σινεμά, τι να πούμε και για το Σινέ Πανόραμα, ένα χώρο που υπόσχεται και φέτος να μας χαρίσει μαγικά ταξίδια και δροσερά βράδια κάτω από τα αστέρια. Έξτρα μπόνους βεβαίως το ιδιόκτητο πάρκινγκ του, αλλά και ειδική κατασκευή που μας προφυλάσσει σε περίπτωση βροχής. Έχω λοιπόν μία διπλή πρόσκληση για το Σινέ Πανόραμα για να παρακολουθήσετε εκεί τις επόμενες μέρες μία από τις ταινίες που επιθυμείτε. Θα περιμένω για 15 λεπτά τα μηνύματά σας στο Viper του Velvet. Γράφετε σινεμά, κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 6931-968-968. Μία διπλή πρόσκληση λοιπόν για Σινέ Πανόραμα και εγώ επιστρέφω με Cyndi Lauper, Andrew Donalds και Roy Orbison στο Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά. Μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
4: Που τα ξέρεις.
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις. Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
9: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
8: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr. Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo. Τι κάνεις όταν η πόλη είναι γεμάτη και το ντεπόζιτο άδειο? Πηγαίνει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για Fuel Card κληρώσεις. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη, 5 νικητές γεμίζουν το ντεπόζιτό τους και απολαμβάνουν ξέγνιαστες βόλτες στην πόλη και στο καζίνο φυσικά. Κληρώσεις Fuel Card μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
16: Ford Βροχίδης Χατζής. Γεωργική Σχολής 29.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
4: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Royal Orbison, Pretty Woman. Ξέρουμε ότι η χώρα μας διαθέτει απίστευτες παραλίες και θάλασσες. Η Ελλάδα, λοιπόν, σύμφωνα και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, διαθέτει τα καθαρότερα νερά της Ευρώπης για κολύμβη, πίσω μόνο από την Κύπρο. Το 97% των ελληνικών σημείων κολύμβησης είναι εξαιρετικής ποιότητας, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, λοιπόν, Περιβάλλοντος. Τώρα, ναυάγιο, τυρκουάζ νερά και βράδια που πάντα κρατάνε λίγο παραπάνω, ξέρεις ήδη για ποιον νησί μιλάμε. Η Ζάκυνθος σε καλεί και φέτος για πρώτη φορά. Η Αιτζίαν πετάει απευθείας δύο φορές την εβδομάδα από Θεσσαλονίκη, οπότε σταματάς πλέον να τη βλέπεις μόνο στο Instagram σου. Μπες στο aegeanair.com, πες ναι και κλείσε τη θέση σου.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα Fix Εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
8: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: μπισκέτες. Μήπως το στάκια.
1: Την ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φοίνικας. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
4: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολο. Και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν τώρα επιταγές έως 400 ευρώ, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
8: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
9: Πο-πο-πο! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Την καλησπέρα μου όπου και αν σας βρίσκω, σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο, είμαστε αρχές τουρνάβας και έχουμε άλλη μια ώρα στη διάθεσή μας για τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών για να κλείσει πιο ευχάριστα η ώρα όπου και σας πετυχαίνω αυτή τη στιγμή με Paul McCartney που έχει τα γενέθλια του σήμερα και Michael Jackson, με Stories, George Harrison, U2 αλλά και Lisa Stansfield, αυτό είναι το All Around the World.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

I Follow River στο 96,8 Velvet. Δεν βλέπω κάποια μάτς να είναι αμάν και πώς σήμερα στο Μουντιάλ. Στις 7 έχει Τσεχία, Νότια Αφρική. Στις 10 Ελβετία, Βοσνία και Ριζεγοβίνη. Και στη 1 τα ξημερώματα Κατάρ εναντίον Καναδά. Στα τηλεοπτικά, αν είστε φαν του MasterChef, φαντάζομαι δεν θα χάσετε σήμερα τον δεύτερο ημιτελικό που θα βγάλει και τον παίχτη, τον δεύτερο που θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό, ο οποίος είναι την Τετάρτη 25 του μηνός. Stories, Darling και σε λίγο Paul McCartney, Michael Jackson και Fugees.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Από τα σημαντικότερα γκρουπ της Ιρλανδίας, η Cranberries Linker. Λέγαμε πιο πριν για τους αγώνες του Μουντιάλ του σημερινούς. Λέγαμε για Masterchef ο ημιτελικό σήμερα. Τώρα, αν θέλετε να πάτε κινηματογράφο, παίζει η ταινία Θανάσιμα Πλούσιος με τον Γκλεν Πάουελ. Να θέλει να ξεπαστρέψει όλους τους συγγενείς του. Μαύρη κωμωδία το συγκεκριμένο. Και η ταινία Τρόμου που έχει σπάσει ταμεία, σκηνοθετημένη από τον YouTuber Κέρι Μπάρκερ. Η ταινία με τίτλο λοιπόν Εμονή. Τώρα, αν θέλετε να σπουδάσετε αυτό που αγαπάτε εντελώς δωρεάν, ο 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν τη δυνατότητα. Μπε στο velvet168.gr, δηλώσε συμμετοχή μέσα από τη φόρμα του διαγωνισμού ή τα social media του σταθμού, επιλέγοντας ανάμεσα σε 12 σύγχρονους τομείς και 100 ειδικότητες. 28 Ιουνίου ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός και μπαίνεις και στο Delta 360 για να ανακαλύψεις όλα τα προγράμματα ή επισκέπτεσαι τις ανώτερες σχολές Delta 360 Ερμού 45.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
3: Χαίρο πολύ.
2: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου. Χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνώμη. Λέει να δεις είναι σημάδι αυτό τώρα από το στέλνει. Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα!
5: Τι είναι, κόρη μου.
2: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
5: Πρόσεξε τα λόγια σου.
2: Τα αναποδιές στη ζωή μου.
6: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
2: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
7: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
10: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
11: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
10: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
11: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
10: Θες να βγούμε, δηλαδή?
11: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
12: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
13: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντο 181 στην Καλαμαριά.
14: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
15: Σκέφτεσαι τις σπουδές σου και το μέλλον σου. Ο 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής σου ανάμεσα από 100 ειδικότητες και 12 σύγχρονους τομείς σπουδών. Μπες τώρα στο velvet968.gr, δήλωσε συμμετοχή και ίσως η επόμενη μεγάλη ευκαιρία να είναι δική σου. Το μέλλον ξεκινά τώρα.
16: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
18: Αμέ.
19: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
19: Θα έρθει από μένα.
18: Αμέ.
19: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.

σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Στους ρυθμούς του Michael Sempello, Maniac, το απόγευμα και το βράδυ της Πέμπτης είναι μπροστά μας. Εύχομαι να είναι πάρα πολύ όμορφα, ό,τι και αν κάνετε, είτε μείνετε στο σπίτι, είτε εξορμήσετε έξω. Είμαι ο Στάρικας Τσουρνάβας, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Πινελόπη Δαμιανίδου σε λίγο κοντά σας, έως και τις 8, 8 με 10 ο Μάσιμο. Μείνετε εδώ λοιπόν για πολλή μουσική. Εμείς φυσικά θα τα πούμε αύριο, λίγο πριν από το Σαββατοκύριακο. Παρασκευή 2 με 5 με τα μεγαλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Να είστε καλά, για χαρά.
1: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
2: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
1: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
2: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
3: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
4: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Κλιματιστικά Eurolamp, Ζέφυρους και Αέρε με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Να ζήσετε!
16: Άσε εμένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
18: Η ώρα είναι 5.
21: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
23: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
24: Γεια σας και χαρά σας. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η ώρα 5 ακριβώς σήμερα στο απόγευμα 5ης 18 του Ιουνίου. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Να πήγε φανταστικά αυτή η μέρα. Ξεκινάμε πολύ δυνατά με τη Μαντόνα και το Like a Prayer. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με Evanescence και Eros Ramazzotti. Μείνετε στην παρέα. Θα ακούσουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Μιλάμε για τραγουδάρα, όχι αστεία, από Evanescence, My Immortal στο 96,8 Velvet στα 16 λεπτά μετά τις 5. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Επιτέλους Πέμπτη, δεν ξέρω αυτή η εβδομάδα, δύσκολη μου φάνηκε, κουραστική, πάρα πολύ αργά πέρασε, δεν ξέρω γιατί, αλλά τέλος πάντων. Ευτυχώς όμως, εμείς εδώ έχουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και θα τα περάσουμε μοναδικά και σήμερα. Μία μέρα έμεινε για να πάμε θάλασσα Σαββατοκύριακο. Σας περιμένω πάντα στο Viber, στο 6931 968 968, και φύγαμε για Duran Duran αμέσως τώρα. Έρος Ραματζώτης σε πολύ πολύ λίγο, Αντέλα αμέσως πιο μετά.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Steve Miller Band στο 96,8 Velvet στα 32 λεπτά μετά τις 5. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Γεια σας και χαρά σας. Γενικά γίνεται ένας χαμός με τις διακοπές. Αν έχει πτήσεις, αν έχει εκτοπλοϊκά, αν πηγαίνει απευθείας, αν δεν πηγαίνει, τι θα κάνουμε, πού θα πάμε. Και να ξέρετε, αυτά μας τα λύνει πλέον φέτος η Aegean, που πηγαίνει απευθείας σε 41 προορισμούς από Θεσσαλονίκη, 18 εσωτερικού και 23 εξωτερικού. Και πραγματικά λύνει πολύ τα χέρια αυτό το πράγμα, γιατί είναι πολύ κουραστικές οι στάσεις. Οπότε να ξέρετε, μπορείτε να πάτε στην Κρήτη, στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στη Σύρο, στη Μήλο, ξέρω εγώ, όπου θέλετε, σε όποιο νησί θέλετε εσείς μπορείτε να επιλέξετε. Θα μπείτε στο aegeaner.com, θα κλείσετε τα εισιτήριά σας και θα φύγετε ταξιδάρα για να ξεκουραστούμε επιτέλους αυτό το καλοκαιράκι.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει,
2: ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Γιατί πάει και βρήκε και παρές και πάει.
9: Και πάω.
3: Κολοπέδο. Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν δωρεοεπιταγές έως 400 ευρώ, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10ο χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες τσικίτα μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
14: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 1536 88.
15: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
16: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
17: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδουσιολογικής εταιρείας.
18: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
19: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
18: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
20: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
21: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
22: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
21: Τότε σηκώνεις από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
9: Καμία απορία. Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
10: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η ώρα είναι 5.30.
23: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό, Δίος.
24: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
25: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
26: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
23: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: I was made for loving you, baby. Στο 96,8 Velvet, στα 53 λεπτά μετά τις 5. Θέλετε να βρείτε κάτι που σας ταιριάζει πραγματικά και να σπουδάσετε, αν το σκέφτεστε και το θέλετε τώρα. Έχετε λοιπόν την ευκαιρία μέσω του 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360, λοιπόν, που σας χαρίζουν υποτροφία σπουδών για να κάνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 12 τομείς εκπαίδευσης και να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι και τις 28 Ιουνίου στο velvet968.gr ή μέσα από τα social μας, και ίσως να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή. Μπορείτε λοιπόν να μάθετε περισσότερα στο delta360.gr ή να πάτε και από κοντά λίγο να δείτε το χώρο στις εγκαταστάσεις του Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, για μια πλήρη ενημέρωση.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
4: Ναι.
5: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
4: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
6: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
7: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
4: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
7: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
6: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
8: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
10: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
13: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
12: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
13: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
12: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
13: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
14: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
15: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
16: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
17: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
18: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
19: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
20: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού. Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς. το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα-νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
0: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
21: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
22: Μαρκ.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

96,8 Velvet στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα Πέμπτης. Γεια σας και χαρά σας. Πινελόπη Δαμιανίδη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ξεκινάμε αμέσως τώρα. Like the way I do σε πολύ πολύ λίγο. Brian Adams και Indy La, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8. Μείνετε εδώ.

Καντιλά στο 96,8 Velvet στα 16 λεπτά μετά τις 6. Χαιρετώ την Αγγελική που λέει Πινελόπη και για μένα πολύ δύσκολη αυτή η εβδομάδα. Και να σου πω, Αγγελική, τι λέει η Dua Lipa, ποιο είναι το μυστικό της και τι κάνουμε λάθος. Η καθημερινή μου λέει ρουτίνα πιλάτες είναι αυτό που κρατά τη ζωή μου σε ισορροπία. Οπότε, κορίτσια, αυτό είναι το λάθος. Κάθε μέρα πιλάτες στις 6 το πρωί, αν δουλεύεις δηλαδή στις 8, πρωί-πρωί θα σηκώνεσαι να πηγαίνεις πιλάτες. Πολύ δύσκολο, το ξέρω. Αλλά έτσι λέει η Dua Lipa, όχι εγώ. Οπότε ας την ακούσουμε, γιατί μου αρέσει κιόλας. 6931-968-968 είναι το Viber του Velvet. Εκεί σας περιμένω μέχρι και τις 8. Don't leave me this way. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με Bon Jovi.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Living on a prayer, Bon Jovi, στον 96,8 Velvet, 33 λεπτά μετά τα από τις 6. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει εξορμήσεις, διακοπές και ταξίδια με ένα νέο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, δεν θα χάσετε φέτος το Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του Stock Center της Velmar έως και τις 22 Ιουνίου. Φαντάσου τώρα να έχεις καινούργια μαξάκι, να πας όπου θέλεις διακοπές, τι τέλειο. Με όφελος έως 3.000 ευρώ. Τώρα είναι λοιπόν η ευκαιρία που περιμένετε για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που εσείς επιθυμείτε. Γι' αυτό επισκεφτείτε ένα από τα 15 Stock Center σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη στο Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων μόνο από τη Velmar μέχρι και τις 22 Ιουνίου. Υπενθυμίζω να πάτε να πάρετε το αυτοκινητάκι σας.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έρευνα,
3: ναι,
2: εξήγησε γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ.
3: Ναι.
2: Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
3: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες
2: ναι,
3: φορές δεν σε ενοχλούν.
2: Ναι. Στο ναι. πείραμα που έγινε,
3: ναι.
2: πήραν δύο ομάδες, μία τους μισούς τους θέσαν, τους άλλους αφήσαν νηστιγούς.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Τους μισούς τους αφήσαν να κάνουν.
4: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
5: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: Με το χέρι στην καρδιά.
3: Πείτε ρε παιδιά κάτι, για χάρη της επιστήμης. I feel
1: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
6: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Ford Βροχίδης Χατζής. Γεωργική Σχολής 29.
8: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
10: κόκκιπε,
9: κομπάνιο,
10: Team Colleague,
11: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο Κομμάτσιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
14: Τσουλήθρα με νερό
15: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870-870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
19: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
18: Τρελόσερι.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
21: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Whitney Houston, How Will I Know, στο 96,8 Velvet, στα 54 λεπτά μετά τις 6. Διαβάζω εδώ για την ελληνική πτήση, λέει, που διαρκεί μόλις 5 λεπτά και είναι από τις πιο σύντομες πτήσεις στον κόσμο. Και ακούστε τώρα, είναι η διαδρομή που συνδέει, λέει, την Κάσο με την Κάρπαθο, που μπορείς να πας με αεροπλάνο. Εντάξει, 5 λεπτά δεν κάνει, που λέει εδώ, κάνει 20 λεπτά. Στην ουσία, 5 λεπτά είναι η διαδρομή πάνω στον αέρα μέχρι να απογειωθείς και να προσγειωθείς. Αλλά ναι, είναι, λέει, η πιο σύντομη διαδρομή σε πολύ, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο, που okay, δεν το ήξερα κι εγώ, να σας πω την αλήθεια. Σκέψου τώρα να πάρεις το αεροπλάνο για 20 λεπτά και να πας κάπου. Καλό, μου αρέσει από την άλλη.
1: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
2: Η πιο δυνατή αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού έρχεται στο Mediterranean Cosmos. Ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations και εντυπωσιακά calisthenic shows για όλους. Από 16 έως 20 Ιουνίου, special guests και αγαπημένοι creators σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Cosmos Football and Fitness Experience στο Mediterranean Cosmos.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
8: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
7: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
9: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Velvet.
1: Είμαστε και πάλι πίσω εδώ στο τρίτο μας μέρος. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Dire Straits για το ξεκίνημά μας. Money for Nothing. Σε βολεύω λίγο Elton John. Ακόμα πιο μετά η Coldplay με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

Coldplay και το Clock στο 96,8 Velvet στα 14 μετά τις 7. Καμία ματιά δεν έριξα στα ρολόγια χθες το βράδυ. Γύρισα, έριξα έναν υπνάκο, αλήθεια σας λέω. Και μου έμεναν δύο επεισόδια από τη σειρά που βλέπω τώρα τελευταία, μια κορεάτικη. Και λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, 12 παρά ήταν, θα σηκωθώ να τα δω αφού τώρα ξεκουράστηκα. Και κάθισα και είδα τα δύο επεισόδια τα τελευταία, δεν γινόταν. Δεν ξέρω αν το έχετε πάθει ποτέ. Είχα μέρες να καθίσω να τα δω, οπότε λέω τώρα ήρθε η ώρα, τέλος. Ό,τι ώρα για να είναι θα τα δεις, Πινελόπη. Λοιπόν, 6931-968-968, αν βλέπετε κάτι καλό αυτή την περίοδο προτείνετε μου, γιατί τελείωσε η σειρά που έβλεπα εγώ, οπότε γράψτε μου στο Viber. Christopher Cross όμως τώρα, Ride Like the Wind.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Νέους κράμπ στο 96,8 Velvet σε 33 λεπτά μετά τις 7. Διαβάζω για 6 παραθαλάσσια χωριά, λέει, στην Ελλάδα που μοιάζουν με νησί, αλλά πας ο δικός. Γενικά το μυαλό μου στο ταξίδι το έχω, όπως καταλάβατε τώρα. Το πρώτο είναι η Πάργα, που είναι πάρα πολύ βολικό να πας με αυτοκίνητο, πραγματικά. Και τα Σίβωτα που έρχονται δεύτερα. Το λιμένι Λακωνίας, λέει, επίσης είναι η τρίτη επιλογή. Η Καρδαμίλη, τέταρτη. Η Κορώνη, η πέμπτη επιλογή. Και το Γαλαξίδι στην έκτη θέση. Γενικότερα έχουμε πολλά μέρη, νομίζω, να πάμε με αυτοκίνητο και το καλοκαίρι και να το απολαύσουμε και να τα περάσουμε όμορφα. Προς το παρόν όμως μένετε 96,8 Velvet. Εδώ ακούτε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Σε λίγο Michael Jackson με το Smooth Criminal.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox. 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι θα της έκανε?
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδ. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει τώρα, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: φας. Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
9: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
14: Σκέφτεσαι τις σπουδές σου και το μέλλον σου. Ο 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής σου ανάμεσα από 100 ειδικότητες και 12 σύγχρονους τομείς σπουδών. Μπες τώρα στο velvet968.gr, δήλωσε συμμετοχή και ίσως η επόμενη μεγάλη ευκαιρία να είναι δική σου. Το μέλλον ξεκινά τώρα.
15: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Άσε εμένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
21: Η ώρα είναι 7 και μισή.
22: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
17: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
22: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Wonderful είναι η Life εδώ μαζί με τον Μάσιμο στο 96,8 Velvet. Για πες
1: Wonderful είναι η Life και για όλους τους μαθητές της τρίτης λυκείου που τελειώσαν τις εξετάσεις τους πλέον και ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
0: Ισχύει.
1: Για τους φοιτητές έχει λίγο ακόμα. Οι εξεταστικές, κάποιες εξεταστικές συνεχίζονται.
0: Τραβάνε και μέχρι Ιούλιο νομίζω κάποιες.
1: Ναι, ναι.
0: Πω, τι κρίμα κι αυτό.
1: Αλλά πάντα πιστεύω πως τα Σαββατοκύριακα είναι και για αυτούς ότι πρέπει για να πάνε έτσι λίγο παραλία να ξεχαστούν.
0: Και πόσο τέλειο να στη τρίτη λυκείου να έχει τελειώσει και να πας διακοπάρεις τώρα.
1: Πραγματικά αυτό το καλοκαίρι το θυμάμαι σαν χθες.
0: Ναι.
1: Ήταν το μοναδικό καλοκαίρι. Ήξερα ότι είχα γράψει τέλεια, δεν ήξερα φυσικά που περνούσα. Πολυτεχνείο, αλλά δεν ήξεραν ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος κλπ. Και το πέρασα χωρίς διαβάσματα,
0: ναι,
1: χωρίς άγχος, χωρίς εξεταστική Σεπτεμβρίου.
0: Πόπο, ήταν το πιο ανέμελο καλοκαίρι μας.
1: Δεν το λέω. Γιατί δεν είχες ούτε εξεταστική Σεπτεμβρίου, ήξερες ότι είχες περάσει, δεν είχες σχολείο την επόμενη χρονιά, δεν είχες φροντιστήριο καλοκαίρι για να προετοιμαστείς για την τρίτη λυκείου. Και ήταν, πιστεύω, το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής μου.
0: Άντε γεια, δηλαδή, με λίγα
1: Άντε
0: λόγια.
1: Ναι.
0: Ο Μάσιμος στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τώρα. Τα ξαναλέμε αύριο Παρασκευή στις 5.
2: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Σε περιμένουν δωρεπιταγές έως 400 ευρώ, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 20 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος Πηλέας, 10 χιλιόμετρο επαρχιακού δρόμου Θεσσαλονίκης.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ!
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
8: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
16: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
15: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
17: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η ώρα είναι 8.
20: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
21: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
22: Και τώρα, ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
23: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της 5ης είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Pointer Sisters, I'm So Excited, Savage Garden, Break Me, Shake Me, Chris Isaac, Blue Hotel, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Someone Like You, Adele, στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, σε μια Θεσσαλονίκη με αρκετό τράφικ από ό,τι βλέπω κυρίως στο κέντρο. Και εσύ, άμα θέλεις, αποφεύγεις Βενιζέλους, Αμπελόκηπους, Λεωφόρο Νίκης στην Παραλιακή και Κερασούντος στην Καλαμαριά, για να φτάσεις λίγο πιο γρήγορα στον προορισμό σου. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο που κάνει αερόπια ακούγοντας Velvet, γιατί το Σαββατοκύριακο έχει παραλία, μου γράφει. Αχ, αυτή η παραλία. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 να μοιραστούμε και σήμερα διάθεση και Velvet Vibes στο βράδυ της Πέμπτης.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: She is the one. Είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet. Και την Σακίρα να κάνει ένα μικρό break από το La Mujeres World Tour τώρα και να πετάκεται μέχρι το Los Angeles για δύο συναυλίες και ένα ρομαντικό δείπνο με τον Manuel García Rulfo, πρωταγωνιστή του Lincoln Lawyer. Ο Manuel García είναι 5 χρόνια μικρότερος από τη Σακίρα και προσπαθεί να κρατήσει την ιδιωτική του ζωή μακριά από τα social, έχοντας διαγράψει το προσωπικό του Instagram 2 φορές μέχρι σήμερα, ενώ η τελευταία του σχέση ήταν 21 χρόνια μικρότερη. Wow.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το zip coding.
3: Τι είναι?
2: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
4: συγκεκριμένου κύκλου.
2: Κατάλαβα. Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη.
5: Σημερωμάτω.
2: Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο
4: Όχι.
2: διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
4: Εξαιρείται η Κρήτη.
6: Stop, cut.
2: Σε παρακαλώ.
4: Μα τώρα.
2: Μανούσο.
7: Πίεση, φίλια, τσεχαρά. Τι θα κάνετε, μωρέ.
2: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βιενάκης.
7: Κάτσε λίγο γιατί εφούτωσα.
2: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
8: Δώσκε θα πεις.
2: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
7: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
9: Αχ, θέ μου.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: επιλογής. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
4: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
6: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.

0: Dancing Queen, Abba, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας των 96,8 Velvet, και τον Tim Cook, διευθύνοντας σύμβουλο της Apple, να μας έχει bad news, γιατί όπως δήλωσε στην Wall Street Journal, η Apple δεν μπορεί πλέον να απορροφήσει τις τεράστιες αυξήσεις που έγιναν στα chip μνήμης τον τελευταίο χρόνο και μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε νέες αυξημένες τιμές σε κινητά, tablet και υπολογιστές. Ο Tim Cook δεν ξεκαθάρισε πότε ακριβώς θα γίνει αυτό. Αυτοί που γνωρίζουν όμως ήδη προβλέπουν πως το καινούριο iPhone το Σεπτέμβριο τον Οκτώβρη μπορεί να κοστίσει ακόμα και 150 ευρώ περισσότερο σε σχέση με πέρσι. Σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Η Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέρκερ.
3: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
2: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
4: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με ELO, Last Train to London, Metallica, Nothing Else Matters, U2 Angel of Harlem, φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Yo, Immortals back. You still in here? Hey yo, Minta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

I'm calling you Outlandish. Είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet και τον John Bon Jovi να μιλάει στο People για την επιστροφή του στα live gigs με νέα συναυλία στο Madison Square Garden από τις 7 Ιουλίου και τρεις συναυλίες στο Wembley Stadium 4, 6 και 9 Σεπτεμβρίου. Ο Bon Jovi αποκάλυψε πως ο λόγος που αποφάσισε το group να μείνει εκτός για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ένα πρόβλημα που παρουσιάστηκε στις φωνητικές του χορδές και συγκινημένος ευχαρίστησε τους υπόλοιπους Bon Jovi γιατί έμειναν πιστοί, δεν έψαξαν κάτι άλλο και τώρα που όλα είναι ok, επιστρέφουν όλοι μαζί σαν να μην πέρασε μια μέρα.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: You Ten Sharp στο βράδυ της Πέμπτης με τις καινούργιες ταινίες να παίζουν στις αίθουσες και σήμερα. Και σας προτείνω λοιπόν για αυτήν την εβδομάδα ίσως το καλύτερο horror movie που έχω δει μέχρι σήμερα για το 2026. Okay. Obsession λοιπόν, με έναν ρομαντικό νεαρό να κάνει μια μαγική ευχή να τον αγαπήσει παράφορα ο έρωτας της ζωής του. Μέχρι εδώ τα πράγματα είναι ένα όμορφο παραμύθι. Αλλά τα πράγματα αλλάζουν γιατί δεν μπορεί να καταλάβει πως η αγάπη γίνεται μονή και τότε ακριβώς ο έρωτας γίνεται πραγματική κόλαση. Και το Toy Story 5 λοιπόν, με την γνωστή παίχνιδο παρέα να απειλείται από ένα παιδικό τάμπλετ που έχει τις δικές του ιδέες για το πώς πρέπει να μεγαλώνει ένα παιδί. Πάρα πολύ γλυκό. Όπως σας έχω ξαναπεί, όταν έχετε μικρά παιδιά, okay, πηγαίνετε στις μεταγλωτισμένες προβολές. Αλλά προσωπικά, αν δεν πάρω το μικρό μαζί μου, προτιμώ να πάω σε αυθεντική προβολή όπου έχει τους αυθεντικούς ηθοποιούς για να ακούω πραγματικά τις φωνές τους. Λοιπόν, πάρα πολύ όμορφο και πιστεύω πως όταν φτάσετε στους τίτλους του τέλους και γονείς και παιδιά θα έχετε πάρει ξεχωριστά ο καθένας το μάθημά του.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
4: Τι ντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα.

0: κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Baby, baby, why do I have to fall in love with you, Matthew Fisher, λίγο πριν το τέλος και της δεύτερης ώρας στον 96,8 Velvet, στο βράδυ της Πέμπτης, που άμα δεν θέλετε να το περάσετε στο σπίτι, νομίζω πως ιδανικός συνδυασμός είναι Obsession, όπως είπαμε το καλύτερο thriller που έχω δει μέχρι σήμερα για το 2026, σε κάποιο θερινό σινεμά φυσικά. Εμείς συνεχίζουμε με σύντομο break και αμέσως μετά επιστρέφω με I Love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά στον 96,8 Velvet.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Η ώρα είναι 10. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: I Love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
4: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε Έλενα. Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
4: Oh, shit.
3: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
4: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλο να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
3: Μας έδωσε μπόνο.
5: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
6: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
7: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Ναι. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη. Έχω 50.000.
8: Τέλεια, είμαι, δεν μπορώ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέργιο Τζουρνάβα. Ο Στέργιος Τζουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
9: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
2: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Η ώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
7: Και τώρα, Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
1: Είναι, τι να επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το έβαλε στο τσάτ, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
3: καλό.
4: A few moments later.
1: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά. Σπιτικά.
5: Για συνέχιση, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
1: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
6: Κατανοητό, μπρο.
1: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
7: Τελεία παράγραφος.
8: Ωραία.
1: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
8: Μακράν. Τα καλύτερα ζώδια που έχει.
1: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
9: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
0: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.
10: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό. Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides,

0: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
2: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
3: Βρεά ησυχτήρι. Βρεά ησυχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
4: What?
3: Και κοάλα.
1: Δεν με νοιάζει.
3: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
3: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
3: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
3: Άκου εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
3: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
3: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
3: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
1: έκανα γιο, έκανα γιο.
8: Παιδί μου.
3: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
8: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
3: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
9: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
3: Να, που δεν σε νοιάζει.
1: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.